0: και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
3: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye, μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
4: Φαμίλια Βόγλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κυμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο πλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
6: Lighting up your world.
5: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
7: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
8: Λαχτάρα είναι.
7: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
8: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
7: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
8: Bye bye, μαγείρεμα.
7: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
9: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
10: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 2262-080-510.
11: Θέλει να λέγεσαι ενημερωμένο πολίτη? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

στα χρώμα εφέ και φαντασιώνομαι. Μια θλιμμένη μουσική και μια κρύπτη μυστική που μαζί σου ενώνομαι.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
5: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. St. Lorigin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
7: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723. Follow us on Instagram.
9: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
10: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
11: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
12: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80 510.
13: Θα βγούμε?
12: Φυσικά.
13: Ακούω ιδέες.
14: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
8: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
15: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620-26672.
16: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
17: Ραδιοθήβα 97,5.

Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μετράς

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο Άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
5: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε.
9: Βιλιώτης BP και Eco. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και Eco Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
10: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
11: Λαχτάρα είναι.
10: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
11: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
10: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
11: Bye bye, μαγείρεμα.
10: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
3: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
12: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμηνών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος. Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
13: Μη το πολυσκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
12: Έλα βρακά
13: και φτιάξε κατάσταση.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
13: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
12: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
13: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
12: Ψήθηκες.
13: Έλα βρακά.
12: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
14: Βουνό.
15: Θάλασσα.
14: Άσπρο.
15: Μαύρο.
14: Κρεατικά.
15: Θαλασσινά.
14: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
15: Με ζεδοπολείο ψισταριά. Η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
14: Με ζεδοπολείο ψισταριά η Λαδόκολα. Επαμηνώντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
16: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
15: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
14: Θα βγούμε.
15: Φυσικά.
14: Ακούω ιδέες.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
3: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα.
18: Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
19: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ, Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώντα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
6: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
7: Εκ του πατρός γεννηθέντα. Μια μαύρη σπαρταριστή κωμωδία του Τόνι Δημητρίου. Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, τα ζευγάρια στο χωρισμό και τα αδέρφια στην κληρονομιά. Ελάτε να γελάσετε με τα χάλια μας για να νιώσετε καλύτερα με τα δικά σας. Παίζουν Τόνι Δημητρίου, Γιάννης Φραγκίσκος. Εισιτήρια more.com. Σκηνοθεσία Τόνι Δημητρίου, Στεφανία Γκουρνέλ. Εκ του πατρός γεννηθέντα.
8: Ράδιο Θήβα 97,5. Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.
9: Καλημέρα από το Ράδιο Θήβα 97,5. Καλημέρα από το διαδίκτυο που μας ακούτε, radiothiva.gr. Είναι η επίσημη σελίδα του ραδιοφώνου. Μπαίνετε μέσα, ακούτε μουσική, διαβάζετε τα θέματα που αφορούν τον νομό και όχι μόνο. Την καλημέρα στον Νίκο τον Στρατέλο, την καλημέρα στον Θανάση τον Βιλιό, την καλημέρα στον πρόεδρο του Ταξί, την καλημέρα στους ταξιτζίδες. Την καλημέρα στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό του μεευτικού συρυγίου, Παγκόσμια ημέρα της Χελώνας. 184 γεγονότα, 47 γεννήσεις και 48 θανάτους.

Λοιπόν, όταν η εξουσία μετρά ηλικίες αντί για έργο, υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος εξουσίας στην ελληνική αυτοδιοίκηση. Η εξουσία του μικροπαράγοντα που μπερδεύει την καρέκλα με το αλάθητο και την ηλικία με την ανωτερότητα. Είναι εκείνος που μόλις αποκτήσει μια θέση, μια φωτογραφία δίπλα σε υπουργό και δύο ανθρώπους να του ανοίγουν την πόρτα, αρχίζει να πιστεύει ότι έγινε κάτι μεταξύ του τοπικού άρχοντα και κοινωνικού κριτή. Και τότε ξαφνικά η γνωστή αλαζονία, όχι η αλαζονία της γνώσης ή της προσφοράς. Αυτά θέλουν έργο. Η άλλη, η φτηνή, η προσωπική επίθεση. Το υποτιμητικό σχόλιο, η ειρωνία. Μην ασχολείσαι πολύ με τη δημοτική αρχή. Ψάξε για κύφη που κοντεύεις. Ένα σχόλιο που δεν αποκαλύπτει τη δύναμη αυτό που το λέει, αλλά τον φόβο του απέναντι στην κριτική. Γιατί όταν ένας αυτοδιοικητικός αισθάνεται ότι απειλείται από έναν δημοσιογράφο αντί να απαντήσει με επιχειρήματα, καταφεύγει στην ηλικία. Νομίζει πως λίγα χρόνια διαφορά τον κάνουν ανώτερο, πιο σύγχρονο, πιο δυνατό. Στην πραγματικότητα όμως δείχνει πόσο μικρός είναι πολιτικά. Διότι η δημοσιογραφία δεν μετριέται με βιολογικά χρόνια, αλλά με ελευθερία λόγου, μνήμη και επιμονή, και αυτά δεν συνταξιοδοτούνται. Οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν ανάγκη από αιώνιους εφήβους της εξουσίας που μετρούν αξίες με ημερομηνίες γέννησης. Έχουν ανάγκη από ανθρώπους με στοιχειώδη σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και δημοκρατική παιδεία. Γιατί όποιος ειρωνεύεται έναν άνθρωπο λόγω της ηλικίας σήμερα θα το κάνει από τη θέση ισχύως. Αύριο όμως θα ανακαλύψει ότι ο χρόνος είναι ο μόνος ψηφοφόρος που δεν χαρίζεται σε κανένα. Και να πούμε για δύο λόγια τι είναι το ΚΙΦ. Είναι κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, είναι δομές φιλοξενίας για ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως λόγω άνοιας, κινητικών δυσκολιών κτλ. Αν και τα περισσότερα ΚΙΦ λειτουργούν δημόσια μέσω δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν από ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Και όπως μας έγραψε ο κ. Τραμπάκουλος, ότι γέροντα δεν υπάρχει και ΚΙΦ. Υπήρχε, κύριε Τραμπάκουλε, ΚΙΦ, αλλά έκλεισε γι' αυτό και μετονομάστηκε σε ΤΕΒΑ, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να έχει γίνει, έχει μετά αναδιανομή, έχει αλλάξει το και έχει γίνει ΤΕΒΑ, αν δεν κάνω λάθος. Ας με βοηθήσει κάποιος που τα ξέρει καλύτερα. Γιατί δεν μπορώ να τα ψάχω όλα και να σπαταλάω το χρόνο μου. Βεβαίως οφείλω να το κάνω αυτό για την ενημέρωση των πολιτών. Αντιλαμβάνεστε τώρα ποια είναι η νοοτροπία, ποια είναι η φιλοσοφία, ότι όταν ασκείς μια κριτική αυτομάτως, μια πρόταση κάναμε γιατί έχουμε πει εδώ και 15 χρόνια περίπου να φτιάξουμε μια παιδική κατασκήνωση στο βουνό και μια στη θάλασσα. Γιατί οι πολίτες πρέπει να έχουν κάτι ανταποδοτικό, όπως βάζουν και καλώς βάζουν τα λεωφορεία και πηγαίνουν στις παραλίες ένα μήνα περίπου ώστε να κάνουν τα μπάνια, οι ανήμποροι, οι αναξιοπαθούντες, αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν το νερό, αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Δυστυχώς αυτό θεωρείται κριτική και τι να κάνουμε, δυστυχώς φτάνουμε στο bullying. Και φανταστείτε να σε προτρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια, ασχολείται αρκετά χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση και να σου λέει βρες κύφη, έφυγες, είσαι μεγάλος, μπορεί να έχεις, πώς το λένε, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθείς. Μπορεί να μας υπονοεί ότι έχουμε και άνοια. Δεν ξέρω, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Κάνω αυτή τη δουλειά από το 90.
Όμως αυτά, αυτές οι εκφράσεις δυστυχώς δεν πληγώνουν εμένα. Πληγώνουν αυτούς που τα γράφουν και μετά αναρωτιόνται τι έκανα. Αναρωτιόνται τι έκανα. Καταλαβαίνετε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, ναι. Εμείς το μόνο που λέμε και είναι ότι κάνουμε, πιστεύω ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας, με τα λάθη μας, με τις υπερβολές μας. Αλλά ποτέ δεν αναφερθήκαμε προσωπικά ότι ξέρεις εσύ δεν μπορείς πλέον να συνυπάρξεις μαζί μας. Εμείς είμαστε οι αιώνιοι έφηβοι. Εσύ είσαι ηλικιωμένος. Πρέπει να πας στο Κύφι. Πρέπει να πας στο Καπί. Φύγε από μπροστά μας. Να μην σε βλέπουμε. Να μην μας ενοχλείς. Αυτή η νοοτροπία και η φιλοσοφία δεν συνάδει με αυτά που λέμε προεκλογικά και λέμε ότι θα είμαστε κοντά στον πολίτη, θα είμαστε υπηρέτηση του πολίτη, θα φτιάξουμε σχολείο, θα κάνουμε παιδικές χαρές, θα κάνουμε. Και στην πορεία, όταν τολμήσεις και μιλήσεις, ένας δημοσιογράφος αρθρώσει ή διατυπώσει μία φράση, τότε πάει το μήνυμα και λέει αυτά που σας διαβάσαμε είναι ντροπή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα ζητήσει συγγνώμη και θα πει ότι ήταν ένα λάθος της στιγμής. Θέλω να το πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό και δόξα τω Θεώ και αν φτάσουμε να ζητήσουμε τη φροντίδα, αν δεν μας φροντίσουν τα παιδιά μας, μπορεί να καταλήξουμε και εκεί. Εδώ έχουμε δει χιλιάδες παραδείγματα. Αλλά το να στο προτείνει ο δημόσια, όχι δημόσια, να στο προτείνει με μήνυμα ο άρχοντας του τόπου, της πόλης, είναι λίγο βαρύ. 1453, ο Μωάμεθο Β' προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με αντάλλαγμα. Αλλά ο αυτοκράτορος αρνείται. 1875 ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, SPDF. 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος Μπολσεβίκων, το πρώτο συνέδριο χωρίς τον Λένιν, που πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης κομματικής συνδιάσκεψης που καταδικάζει τον τροξισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γενικός γραμματέας του κόμματος επανεκλέγεται ο Στάλιν. 1941, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος Β' και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα. 1945, με την υπαριθμόνα απόφαση 344, το ειδικό δικαστήριο των δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμη σε θάνατο το 1930 τσάμιδες που βαρύνονταν με εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής. 1986, Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ΚΙΠ αποστρατικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 2006, αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αφότερα στη θάλασσα. Σως ανασύρει ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο σπιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο της ΕΠΣΒΙΟΤΙΑ, τον κύριο Μπαλόκα, να συζητήσουμε τα του αθλητισμού και την πορεία μέχρι σήμερα της θητείας από το 2024 που εξελέγει πρόεδρος. Να μας πει με λίγα λόγια τι ακριβώς παρέλαβε και πού βρισκόμαστε σήμερα, γιατί πρέπει οι πολίτες να ξέρουν.

0: Η ώρα στον 9.75. Είναι 11 παρατέταρτο.
1: Επιστροφή εδώ στο στούντιό μας και κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της Ευρυδιωτίας, τον κύριο Μπαλόκα. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είχαμε καιρό να τα πούμε και να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο από την ημέρα που εκλεγήκατε το 2024. Να κάνουμε, θέλετε να κάνουμε μια ανασκόπηση. Τι ακριβώς παραλάβατε, πώς είδατε τότε, πώς βλέπατε το ποδόσφαιρο και σήμερα πού έχει φτάσει όλη αυτή η πορεία του αθλήματος με τον αγώνα που έχετε κάνει, γιατί δίνετε καθημερινά αγώνα, ώστε οι ομάδες να μην είναι παραπονεμένες, οι ομάδες να μην έχουν προβλήματα τις διαιτησίες, οι ομάδες να έχουν γήπεδα, οι ομάδες να έχουν τα απαραίτητα, ώστε το ποδόσφαιρο να διεξάγεται όπως πρέπει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αναλάβαμε, δεδομένου το ότι αποχώρησε η προηγούμενη διοίκηση με ένα όχι ομαλό τρόπο, και αναγκαστήκαμε τον Νοέμβριο του 2024 να συμμετέχουμε στη διαδικασία και να διεκδικήσουμε την Προεδρία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Διωτίας. Βασικά ήμασταν και μοναδικοί υποψήφοι για την Προεδρία. Δεν σας κρύβω ότι εντόπισα αρκετά πράγματα, πολλές στρεβλώσεις και κακό τρόπο λειτουργίας σε πολλά πράγματα στη Βιωτία. Όσο μου επιτρεπόταν πριν να αναλάβω την Προεδρία και μπορούσα να παρακολουθήσω τα πρωταθλήματα εδώ, γιατί ξέρετε, είμαι φίλαθλος, αγαπώ το ποδόσφαιρο, και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, πριν, εννοείται και πριν ασχοληθώ, έπαιρνα το αυτοκίνητό μου και πήγαινα σε διάφορα γήπεδα στον ομό για να δω παιχνίδια εδώ τοπικού πρωταθλήματος, και είχα δει κάποια πράγματα να συμβαίνουν στα γήπεδα τα οποία και με παραξένεψαν και θεωρούσα ότι δεν μπορούν στην εποχή μας να συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ανέλαβα, πρώτος στόχος ήταν να επανέλθει η κανονικότητα στη Βιωτία ό,τι αφορά τα πρωταθλήματά της, να μπορεί η κάθε ομάδα να πάει να παίζει ένα παιχνίδι χωρίς να φοβόνται που θα πάνε να παίξουν, χωρίς να υπάρχουν διαδικασίες εκφοβισμού, χωρίς να γίνεται bullying. Το ίδιο ισχύει για τους διαιτητές. Δεν σας κρύβω ότι αυτή η προσπάθεια θέλει και χρόνο αλλά και τρόπο για να αντιμετωπιστεί. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, τελειώνοντας και τη δεύτερη ποδοσφαιρική σεζόν πριν από λίγες εβδομάδες, ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Να ξέρετε ότι πρέπει να λειτουργήσεις με αυστηρά κριτήρια και πιθανόν κάποιες φορές να γίνεις και κακός. Αυτή η νοοτροπία υπήρχε στις ομάδες. Κακός δεν είμαι σε καμία περίπτωση. Απλά όταν εφαρμόζονται οι κανονισμοί, στις ομάδες χτυπάει λίγο άσχημα αυτό, γιατί είχαν μάθει πιθανόν διαφορετικά όλα.
1: Αν
2: τα
1: δεν εφαρμοστεί ο κανονισμός, θα γίνουμε ζούγκλα όμως.
2: Προφανώς.
1: Και θα είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν θα μαζεύεται τίποτα.
2: Όταν όμως έχεις θεωρήσει κανονικότητα τις διάφορες αστοχίες και κακές συμπεριφορές ανθρώπων που ασχολούνται με το χώρο, είτε παραγόντων, είτε ποδοσφαιριστών, είτε διοικήσεων, είτε φιλάθλων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην εξίσωση ποδόσφαιρο ο συνδυασμός συμπεριλαμβάνει μέσα και τους φιλάθλους κάθε ομάδας.
1: Έτσι.
2: Δεν είναι μόνο το γνωστό τρίπτυχο ποδοσφαιριστές, προπονητές και διαιτητές. Έτσι. Μπαίνει στην εξίσωση και ο φιλάθλος, όπου έχει εξίσου σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή και στη διαμόρφωση της κατάστασης στο ποδόσφαιρο της Βιωτίας. Πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί εκτιμώ ότι έχουν εμπεδώσει όλες οι ομάδες ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, αυτό υπηρετούμε όλοι και το μόνο που έχουν να κάνουν οι ομάδες είναι να πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο και τίποτα άλλο.
1: Και να μην κρίνεται το αποτέλεσμα από την εξέδρα πάνω με όλα αυτά τα οποία στο παρελθόν γινόντουσαν με φασαρίες και να τιμωρείται η ομάδα και να τρέχει ο πρόεδρος να βρει λεφτά να πληρώσει τα πρόστιμα και τις υποβαθμίσεις στο βαθμολογικό πίνακα.
2: Κοιτάξτε, όλο αυτό το παζλ για να συμπληρωθεί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται η συμμετοχή και η βοήθεια από όλους. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι διοικήσεις των ομάδων. Αν μία διοίκηση δεν καταφέρει να κάνει τον κόσμο της ομάδας εκεί του χωριού να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και δεν είναι οτιδήποτε άλλο, ότι δεν έχουν θέση ανάμεσά μας ούτε οι συμπεριφορές οι άσχημες, ούτε να γίνονται επεισόδια, ούτε να βρίζουμε όλο τον κόσμο χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά λόγος, μόνο και μόνο γιατί αυτή η νοοτροπία υπήρχε και...
1: Κάποιοι δεν έχουν τι να κάνουν και πάνε να εκτονωθούν στο γήπεδο. Γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα.
2: Προφανώς.
1: Και αυτά πρέπει οι διοικήσεις να τα απομονώνουν. Γιατί μπορεί να γίνει σε έναν καυγά, να χτυπήσει κάποιος, να χάσει το μάτι του. Δεν μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα τα οποία μετά δεν επανερχόμαστε ξανά. Εκεί γίνεται ένα γεγονός το οποίο μετά χάθηκε. Έφυγε από τα χέρια μας η πέτρα ή το ξύλο ή οτιδήποτε. Και πλέον.
2: Αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος, κύριε Πέπα, είναι το εξής. Ότι από πέρσι, από το 2025, εφαρμόζεται στην Ελλάδα πλήρως ο νέος αθλητικός νόμος. Ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει ότι αυτός ο νόμος πιθανόν είναι από τους πιο αυστηρούς νόμους που έχει εφαρμοστεί ποτέ και οι συνέπειες

0: τεταμένης μεγάλης έκτασης και με οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ενημερώνεται αυτεπάγγελτα και η ελληνική αστυνομία και η ΔΕΑΒ πλέον. Και αυτό επισύρει κυρώσεις πάρα πολύ μεγάλες ό,τι αφορά μετά την προσωπική ζωή του καθενός. Η στιγμή σε ένα γήπεδο που θα έχω μια συμπεριφορά άσχημη, γιατί θα πετάξω ένα δυναμίτι, γιατί θα πετάξω μια πέτρα, γιατί θα χτυπήσω κάποιον ή οτιδήποτε, έχει πλέον πολύ άσχημες συνέπειες στην προσωπική ζωή του καθενός. Πρέπει ο κόσμος λοιπόν να το καταλάβει, πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα στο ποδόσφαιρο και όχι κάθε ομάδα το μικροσυμφέρον το δικό της και αν θα καταφέρει να νικήσει σε ένα παιχνίδι ή όχι. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται η βοήθεια όλων των συντελεστών του βιωτικού ποδοσφαίρου.
1: Βλέπω οι ομάδες κατεβαίνουν πολλές. Βέβαια φέτος δεν είδαμε πολλές απουσίες στην πορεία, δηλαδή να φύγουν, να μην ακολουθήσουν το πρωτάθλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Οι ομάδες αυτές χρειάζονται πάρα πολλά έξοδα. Γιατί οι ομάδες πλέον δεν είναι, λέγονται ερασιτεχνικά σωματεία, αλλά τα ποσά είναι δυσανάλογα με τους ποδοσφαιριστές. Και δεν μιλάω για την Α κατηγορία. Και άσε η Γάμα Εθνική, πηγαίνουμε σε μη επαγγελματικό. Αλλά είναι επαγγελματικός, η επαγγελματική κατηγορία αυτή. Τα λεφτά αυτά που δεν μπορούν πλέον οι πρόεδροι, μήπως πρέπει να συμβάλλουν, μία άποψη εκφράζω, και οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή οι δήμοι, τα δημοτικά διαμερίσματα, οι επιχειρήσεις που έχουν απομονωθεί και δεν συνδράμουν στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, να βοηθήσουν τους ανθρώπους ώστε να έχουμε την ομάδα. Η ομάδα είναι μια διέξοδος. Η ομάδα, αν έχεις αθλητές που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, με τα αθλήματα αυτά, δεν ρέπουν οι νέοι προς τα ναρκωτικά και στις άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Μήπως κάτι πρέπει να γίνει, να πάρετε μια πρωτοβουλία ώστε σαν ένωση να επισκεφτείτε τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, γιατί η ένωση έχει δύναμη, και να τους πείσετε ότι εδώ πρέπει να στηριχτεί αυτό το πρωτάθλημα το οποίο διοργανώνεται με αγώνα, με αίμα, γιατί χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά και εσείς για να πληρώνετε τους διαιτητές, πληρώνονται βέβαια μέσω σωματείων, δεν έχει σημασία. Μήπως κάτι πρέπει να βρείτε έναν τρόπο ώστε να επισκεφτείτε με τα σωματεία, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, ώστε αυτές οι επιχειρήσεις που ρυπαίνουν κιόλας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία.
0: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει, όπως είπατε κι εσείς, με τους τοπικούς άρχοντες κάθε δήμου. Εγώ από την πλευρά μου, αυτό που ήταν ο πρωταρχικός στόχος ήταν να συναντηθώ με τους δημάρχους στο νομό Βιωτίας και να πιέσω για να λύσω προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εγκαταστάσεις.
1: Είναι τα στάδια, αυτό που είναι τεράστια προβλήματα.
0: Ναι, και τα οποία πολλά από αυτά είναι παρατημένα, να το πω έτσι, γιατί δεν έχουν τη βούληση οι τοπικοί άρχοντες να βάλουν κάποια χρήματα προκειμένου να ανακαινήσουν. Το βλέπετε και εσείς εδώ στην πόλη σας με το στάδιο.
1: Δεν έχουμε δημοσιογραφικά θεωρία εδώ και 40 χρόνια.
0: Λοιπόν, το οποίο χρειάζεται προφανώς κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες εργασίες προκειμένου να γίνει και πιο λειτουργικό, αλλά και αν θέλετε να σέβεται και τους δημότες αυτής της πόλης, γιατί όταν πας στο γήπεδο, αν μη τι άλλο θέλεις να βρεις ένα κάθισμα, καλό να κάτσεις να παρακολουθήσεις όποια αθλητική δραστηριότητα είναι αυτή, είτε στίβος είναι, είτε ποδόσφαιρο είναι, είτε ό,τι δραστηριότητες γίνονται στο στάδιο.
1: Πρέπει να έχει τουαλέτες.
0: Λοιπόν, όλα αυτά και ξέρετε, αυτά τα προβλήματα ξεκίνησαν να υπάρχουν από τότε που μετατέθηκαν οι άδειες χρήσης των εγκαταστάσεων αυτών
1: στους
0: δήμους. Μέχρι τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί οι επιθεωρήσεις γινόντουσαν από την περιφέρεια και δεν ήταν εύκολο να διοδοθεί μια εγκατάσταση αν δεν πληρούσε στοιχειοδός αυτά που έπρεπε. Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ δήμος που θα πει, παιδιά, εμείς δεν είμαστε καλοί, είμαστε άχρηστοι και δεν είναι εντάξει οι καταστάσεις μας, άρα δεν

0: παίρνουν άδεια. Έτσι.
1: Ναι, κατά... αν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις κάποια στιγμή και γίνει ένα ατύχημα, τι θα γίνει?
0: Κοιτάξτε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Υπάρχουν ευθύνες νομικές για όλο τον κόσμο. Σας το ξαναλέω, αντιμετωπίζονται με επιπολαιότητα κάποια πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αν προκύψει το οτιδήποτε, να ξέρετε ότι θα βρεθεί αμέσως, θα βρεθούν οι υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης. Το θέμα είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις κατ' ελάχιστον και να πληρούν και τους όρους ασφάλειας για τη διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, έτσι. Τους όρους ασφάλειας ό,τι αφορά τους θεατές που θα πάνε στην εγκατάσταση για να δουν το παιχνίδι αυτό, έχει να κάνει με, σαν εγκαταστάσεις, με τις περιφράξεις των γηπέδων. Παρουσιάζονται πολλά προβλήματα. Τα αποδυτήρια των γηπέδων, το να έχουν τα βασικά, δηλαδή να υπάρχει ζεστό νερό, να μπορεί ο αθλητής να κάνει τον μπάνιο του όταν τελειώσει.
1: Και οι διαιτητές, όλοι οι παράγοντες.
0: Εννοείται. Όλοι οι αξιωματούχοι που συμμετέχουν και οι παράγοντες ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα. Τώρα το κομμάτι που είπατε άπτεται καθαρά στους δημάρχους, το να πάνε και να μιλήσουν με τις εκάστοτε επιχειρήσεις προκειμένου να βοηθήσουν.
1: Δηλαδή θα ήταν καλύτερα να
0: βοηθήσουν. Εμείς σαν ένωση δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αν θέλετε, δεν μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό. Γιατί οι ενώσεις είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, από ό,τι ξέρετε.
1: Δεν θα πάρετε χρήματα εσείς.
0: Όχι, αλλά το να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και να συνομιλήσεις με διαφόρους γύρει άλλα θέματα μετά. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε ότι οι τοπικές κοινωνίες κατά μόνας, οι ομάδες, βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, με το θέμα εδώ τώρα με την αιολική ενέργεια σε διάφορα χωριά. Δίνονται κάποια χρήματα στις ομάδες.
1: Στο τέλος παίρνουν μια χρονιά τα χρήματα οι ομάδες, ανεβαίνουν κατηγορία και μετά την επόμενη χρονιά πέφτουν.
0: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το πόση οργάνωση υπάρχει σε μια ομάδα και τι πραγματικά
1: θέλει. Σε μια κατηγορία, στην Α, ας πούμε, θέλει 60-70.000 για να πρωταγωνιστήσεις.
0: Εντάξει, τα χρήματα σαφώς είναι αρκετά. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε στο εξής, ότι όσοι ασχολούνται σε επίπεδο παραγόντων με το ποδόσφαιρο, για μένα, πιστεύω και για εσάς, είναι ήρωες. δεδομένου ότι βάζουν χρήματα, σπαταλάνε
1: τον
0: προσωπικό τους χρόνο, μπορεί και από τον επαγγελματικό τους χρόνο. Προφανώς βάζουν χρήματα για να λειτουργήσει η ομάδα. Άρα μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι το εξής, ότι σε κάθε ομάδα της Βιωτίας αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις διοικήσεις των ομάδων, για πόσο θα έχουν τη δύναμη και το κουράγιο να το κάνουν. Βλέπετε ότι γνωρίζουμε χρόνια πάνω κάτω τα ίδια πρόσωπα που ασχολούνται σε κάθε πόλη, στη Θήβα, στη Λιβαδιά, στον Αλίαρτο, στο Σχηματάρι και οπουδήποτε, και μόλις αυτοί για δικούς τους λόγους κουραστούν, βαρεθούν, θέλουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο, βλέπετε ότι ξαφνικά εξαφανίζεται και η ομάδα του χωριού. Έτσι. Εδώ είχαμε ομάδες ιστορικότατες, τη Δάφνη Ερυθρών, τον Ερχομενό, παραδείγματα πολύ μεγάλα, οι οποίες δεν έχουν καν ομάδα, ούτε στο Β' τοπικό, ούτε μια ομάδα με παιδάκια να συμμετέχουν σαν ακαδημίες.
1: Υπάρχει ένα φυτόριο και
0: είναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και βλέπετε, σκαμπανεβάσματα υπάρχουν, έρχονται κάθε χρόνο δύο ομάδες, επαναδραστηριοποιούνται, σταματάνε μια-δύο ομάδες και πάει λέγοντας γιατί δεν μπόρεσαν οι τοπικοί παράγοντες εκεί, ή δεν είχαν τη διάθεση, κουράστηκαν. Ή διαφώνησαν εκεί σε επίπεδο τοπικό με τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας να συνεχίσει η ομάδα να συμμετέχει στα πρωταθλήματα. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι Δήμοι γενικότερα. Να ξέρετε ότι οι Δήμοι επικαλούνται από τις συζητήσεις που έχω κάνει κατηδίαν με τους δημάρχους εδώ του νομού. Ένα θέμα μεγάλο για τους Δήμους, από ό,τι λένε, είναι το οικονομικό, προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα όποια έργα μπορούν να γίνουν. Τώρα βλέπω σιγά σιγά ότι ξεπερνιέται αυτό. Ναι, στην αρχή ήταν κάθετη ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν κάποια πράγματα. Τώρα βλέπω σιγά σιγά ότι ξεπερνιέται Το μεγάλο ζητούμενο για μένα, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με τις πόλεις της Θήβας και της Λιβαδιάς, είναι ότι δεν είναι δυνατόν οι δύο μεγαλύτερες πόλεις του νομού μας να έχουν από ένα δημοτικό στάδιο η κάθε μία και τίποτα άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας χώρος. Το επόμενο διάστημα έχω σκοπό να κάνω μια συνάντηση πάλι με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αναστασίου, τον Δήμαρχο Θήβας, προκειμένου να συζητήσουμε αυτό ακριβώς, ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος και να δημιουργηθεί ένα γήπεδο ακόμα εδώ στη Θήβα, έτσι. Πρώτα και πρώτα για τις ανάγκες των δημοτών.
1: Γιατί δεν μπορεί να πάει να παίξει μια ομάδα να πάει τώρα να παίξει Θήβα και την επόμενη μέρα να πάει η άλλη να πάει να παίξει ένα σωματείο.
0: Η Θήβα καταρχάς έχει έναν αριθμό ομάδων οι οποίες αναγκάζονται, ξενιτεύονται θα πω εγώ
1: στο χορτάρι και γίνεται
0: στην καθημερινότητά τους, έτσι. Και βλέπω ότι πηγαίνουν σε διάφορα χωριά γύρω γύρω.
1: Υπάρχει στο Αμπελοχώρι, υπάρχει γήπεδο.
0: Το γνωρίζω.
1: Στο γήπεδο αυτό, γιατί ως πρόεδρος τότε του Ιωνικού είχαμε βάλει και τις βάσεις και είχαμε βάλει να βάλουμε και ρεύμα. Σαν ένα σωματείο. Βρήκαμε τον τρόπο. Τώρα δεν έχουν αποδυτήρια. Δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα box και να τα βάλουν και να υπάρχουν τα αποδυτήρια και να βάλουν και ρεύμα και να πάνε να κάνουν προπονήσεις ή να παίζει μια ομάδα. Β' ναι, ας πούμε, ναι. Να παίζει εκεί και να μην επιβαρύνει το στάδιο. Γιατί ορισμένες φορές το βλέπετε κι εσείς, το γήπεδο είναι λες και είναι χωράφι το δικό μας.
0: Εντάξει, ο φυσικός χολοτάπητας έχει αυτή τη δυσκολία. Θέλει πάρα πολύ καλή συντήρηση και θέλει και προστασία.
1: Δεν θέλει να παίζουμε.
0: Δεν μπορεί κάθε μία ώρα να μπαίνει και μία διαφορετική ομάδα μέσα, άσχετα. Και μόνο να περπατήσεις φτάνει. Είναι ζημιά για το χολοτάπητα. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει. Τώρα είδα. Πριν καμιά εβδομάδα που είχα πάει στο γήπεδο, ότι έχουν φτιάξει ένα βοηθητικό χώρο, ένα γήπεδο που ήταν δίπλα από το κλειστό του μπάσκετ. Το οποίο και αυτό προφανώς είναι βοήθεια, αλλά.
1: Να κάνουν τις προπονήσεις τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα πρέπει να μην φεύγουν οι ομάδες της πόλης από την πόλη. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι κομμάτι του ιστού της πόλης.
1: Και είναι χρόνος και είναι και η μεταφορά, γιατί φεύγουν με τα αυτοκίνητα.
0: Προφανώς.
1: Και μπορεί να δημιουργηθεί και κάποιο ατύχημα και να τρέχουν.
0: Είναι
1: να
0: θέματα ασφαλείας, είναι θέματα οικονομικά, έξοδα δημιουργείς όταν γίνονται σε καθημερινές μετακινήσεις. Έτσι, για να πάνε σε.
1: Ή να πάνε στο Νιχωράκι, ή να πάνε στα.
0: Σε διπλανά χωριά. Σε διπλανά χωριά, προφανώς σε κάθε περίπτωση είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι, αν θέλετε, και εδώ οι ομάδες. Και ο Αιωνικός και ο Ιόλαος και όσες ομάδες είναι εδώ. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει αθλητική εγκατάσταση άλλη, η οποία να εξυπηρετεί και τον κόσμο, γιατί ούτε τη δυνατότητα έχει όλος ο κόσμος να φύγει και να πάει στο δημοτικό στάδιο, είτε για να τρέξει, είτε να περπατήσει, είτε τι θέλει να κάνει ο καθένας, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κομμάτια δύσκολα και δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Γίνονται προσπάθειες και από εσάς βοηθάτε με τον τρόπο που μπορείτε, ώστε και ακόμη και τα κοντέινερ, αυτά που λέμε τα box στο παρελθόν, είχαν πει να τα παραδώσουν στο Δήμο της Θήβας. Ουδέποτε πήγαν να τα παρέλαβαν για το Αμπελοχώρι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ό,τι αφορά το γήπεδο του Αμπελοχωρίου, επειδή το συζήτησα το θέμα μια-δύο φορές με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Νικά, και εγώ τους έκανα στο Δήμο την εξής πρόταση, ότι μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιήσουν το παλιό σχολείο κτηριακά και να διαμορφώσουν αποδυτήρια εκεί και να χρησιμοποιηθούν ως αποδυτήρια αυτό το κτίριο, το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως και δεν έχει κάποια άλλη χρήση. Μπορούν κάλλιστα να το χρησιμοποιήσουν σαν αποδυτήρια για το συγκεκριμένο γήπεδο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, λόγω πολυετίας, γιατί εκεί φτιάχτηκε ένα καινούριο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιήθηκε από ελάχιστα έως καθόλου, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς, σε τι κατάσταση θα είναι ο αγωνιστικός χώρος. Γιατί ξέρετε και τα γήπεδα με πλαστικό χλωτάπιτα
1: θέλουν συντήρηση.
0: Θέλουν τη συντήρησή τους και από τα καιρικά φαινόμενα αλλοιώνονται. Και όταν δεν χρησιμοποιείται, σπάει πολύ πιο εύκολα η τρίχα του γήπεδου. Και εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει αυτό που σας λέω και δεν χρειάζεται να μεταφερθούν κοντέινερ ή ISOBOX στο γήπεδο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κτίριο, το παλιό σχολείο που υπήρχε εκεί στον Μπελοχώρη του Δημοτικού και να διαμορφώσουν χώρους αποδυτηρίων διαιτητών κτλ. Και να χρησιμοποιείται η εγκατάσταση και για παιχνίδια πρωταθλημάτων, αλλά και για να προπονούνται ομάδες να δώσουν άλλη μια λύση στο πρόβλημα αυτό που υπάρχει.
1: Είναι θετικό αυτό. Πιστεύω να σας ακούνε και μας ακούνε και να βρεθεί η λύση, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Αρκεί να δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, το είπαμε και έφυγε, τώρα το ξεχάσαμε. Γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν.
1: Βλέπουμε και το γήπεδο στα Λεύθρα. Είχε μείνει γιατί χωρίς νερό καταστράφηκε το χορτάρι. Πληρώσαμε, δεν ξέρω, 30.000-40 να ξαναβάλουμε χορτάρι. Και όταν δεν υπάρχει ομάδα για να παίξει και να το συντηρήσει, δυστυχώς βλέπουμε τα γήπεδα να μπαίνουν και πρόβατα μέσα.
0: Ξέρετε, είναι πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Αν επιλεγεί ένα γήπεδο με φυσικό χλωροτάπητα, θέλει πάρα πολύ φροντίδα και προσοχή, γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα, όπως είπατε.
1: Το δίκτυο,
0: το ορδευτικό, αν πάθει μια ζημιά και μείνει το γήπεδο χωρίς νερό, μπορεί να καεί το χλωτάπητας και να μην έχει γήπεδο. Να πας μετά από μια μέρα και να έχει φύγει το γήπεδο, να έχει καεί. Καταλάβατε. Γι' αυτό και επιλέγουν να μπαίνουν γήπεδα με συνθετικό χλωτάπητα. Ό,τι αφορά σε αυτά τα κομμάτια είναι πιο
1: διαχειρισμένο. Εξαρτάται όμως και τη διάθεση που είχε εκάστοτε δημοτική αρχή. Παραδείγματος χάρη, ο δήμαρχος Σχηματαρίου, το στάδιο που έχει με το χορτάρι, είναι λες και είναι στάδιο αλφαεθνικής.
0: Εντάξει, σας λέω και πάλι.
1: Όχι, είναι το μεράκι, το τι αγαπάει ο καθένας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
0: Προφανώς.
1: Ο δήμαρχος και η γραμμή, η κατεύθυνση.
0: Προφανώς. Είναι θέμα, εκτός από τη βούληση που υπάρχει από τον εκάστοτε δήμαρχο. Αν δεν είσαι και άνθρωπος του ποδοσφαίρου, να το αγαπάς δηλαδή λίγο περισσότερο από τα άλλα το ποδόσφαιρο, εντάξει, και προσπαθείς να ισομοιράσεις τα όποια χρήματα δοθούν από το Δήμο, που είναι επίσης ένα κομμάτι μεγάλο, γιατί τώρα ξέρετε με το Μητρό, με την Γενική Γραμματεία, αυτό που έκαναν οι δήμαρχοι έχει ελαττωθεί αρκετά, το να βγάζανε κάποια χρήματα.
1: Βγάζανε τότε το 2% το οποίο έχουν καταργηθεί.
0: Για τις ομάδες.
1: Να, 2%.
0: Το οποίο, να μην κοροϊδευόμαστε, ψίχουλα ήταν. Έτσι. Όταν έλεγε ένας δήμος τώρα σε μια ομάδα ότι θα δώσω από 1.000 ευρώ γιατί έχω 5 ομάδες, 7 ομάδες στο Δήμο, άρα δίνοντας από 1.000 ευρώ στην κάθε μία, θα έχω δαπανίσει 7.000 ευρώ. Έτσι. Τα χρήματα εννοείται ότι είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν φτάνουν για τίποτα. Αλλά δεν πάβει ό,τι οικονομικό πόρος υπάρχει στις ομάδες, προσμετράται στα συν, έτσι. Από το να βάζουν χρήματα από την τσέπη τους, που ούτως ή άλλως το κάνουν οι παράγοντες. Τώρα με την Κοινή Γραμματεία σταμάτησε και αυτό. Επιχορηγούνται οι ομάδες και παίρνουν κάποια χρήματα, τα οποία επίσης είναι πολύ λίγα, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι. Και με αγώνα να φτιάξει το Μητρό και
0: προσπάθεια. Και με πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Πλέον οι ομάδες χρειάζονται δικηγόρους. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν όπως παλιά που οι παράγοντες φτιάγνανε 2-3 χαρτιά, 5 που
1: χρειαζόντουσαν.
0: Μπράβο.
1: Τα σφραγίζανε.
0: Τώρα πρέπει να ασχοληθεί κανονικά δικηγόρος, γιατί είναι μια σειρά εγγράφων η οποία δεν υπάρχει γνώση από τους ανθρώπους και λογικό είναι.
1: Και είναι για πενταετία οι ανανεώσεις αυτές ή τα Μητρώα. Πρέπει να κάνουν εκλογές μετά. Όταν φτιάξει κάποιο το Μητρώο τώρα, για πόσα χρόνια ισχύει.
0: Τα Μητρώα, αν δεν θυμάμαι καλά. Όταν πάρεις την αθλητική αναγνώριση και το Μητρό, κάθε χρόνο υποβάλλεις κάποια έγγραφα και ανανεώνεται αυτό αυτόματα, έτσι, αλλά το αρχικό για να πάρεις την αθλητική αναγνώριση είναι μια διαδικασία με πολλά έγγραφα και χαίρομαι γιατί οι ομάδες όλες, εδώ η Βιωτία είμαστε από τους πρώτους που όλες μας οι ομάδες πήρανε την έγκριση, την άδεια από την Γενική Γραμματεία. Δεν έπαιξε ούτε για μια στιγμή ομάδα.
1: Είχαν ανακληθεί και κάποιες ομάδες.
0: Από το 2024. Ναι. Γιατί φροντίσαμε να αδειοδοτηθούν όλες οι ομάδες, να μην έχουν προβλήματα, και γιατί επίσης και ο νόμος είναι αυστηρός και δεν μπορείς να αποβάλει από το πρωτάθλημα όταν δεν έχεις την άδεια και δεν μπορείς να συμμετέχεις. Δεν είναι δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε ένωσης το αν θα συμμετέχει μία ομάδα στα πρωταθλήματα ή όχι. Γιατί έρχεται η χαρτί από τη Γενική Γραμματεία που διατάσσει την αποβολή της συγκεκριμένης ομάδας από τα πρωταθλήματα της διοργάνωσης.
1: Έχουμε τώρα τα πρωταθλήματα. Τα πρωταθλήματα και οι κανόνες στο παρελθόν, ας πούμε, στην Α' Εθνική, στην Α' κατηγορία, όχι Α' Εθνική, η ομάδα δεν έβγαινε όσα αν είχε τρεις βαθμούς μπροστά. Παίζαμε παράς. Τώρα αυτό είναι θετικό που έγινε με την προκήρυξη του πρωταθλήματος που διανύσαμε φέτος, ώστε η ομάδα, η πρώτη ομάδα, να βγαίνει αυτοδικαίως και να μην παίζει παράς.
0: Ακούστε, το πρώτο πράγμα που καλέστηκα να αντιμετωπίσω αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΕΠΣ Βιωτίας ήταν ότι κάμποσα χρόνια πριν είχε ατονίσει πολύ το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας. Ξεκινάω από εκεί.
1: Να.
0: Η Βιωτία έφτασε να κάνει πρωτάθλημα Α' κατηγορία με 9 ομάδες, 10, δεν θυμάμαι.
1: Κάπου τόσο. 8-9.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ένα σοβαρό πρωτάθλημα πρέπει να έχει και τον ανάλογο αριθμό ομάδων για να είναι ανταγωνιστικό. Αυτό λοιπόν, ο μικρός αριθμός ομάδων δημιουργεί κάτι το οποίο είναι τι. Τι σημαίνει? Λίγες ομάδες, μικρό πρωτάθλημα, θα τελειώσει νωρίς. Να βάλουμε και κάτι επιπλέον, να το επιμικρύνουμε, έτσι,
1: ναι,
0: για να παίζουν οι ομάδες. Εγώ, αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, είμαι αντίθετος γενικότερα με τις διαδικασίες των play-off και των play-out σε ένα πρωτάθλημα, δεδομένου ότι θεωρώ ότι ο κόπος και ο αγώνας μιας χρονιάς
1: δεν μπορεί να κρυθεί,
0: για έναν άνθρωπο είναι άδικο να το βάλεις να κρυθεί σε 90 λεπτά. Δηλαδή, αν του πεις τώρα πήγαινε παίξει ένα παιχνίδι και αν χάσεις δεν θα πάρεις αυτό που πραγματικά δικαιωματικά σου ανήκει. Έτσι. Αυτό που κάνανε με τις βαθμολογίες, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε, να προδώσουν πιθανόν ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, ότι αν υπάρχει διαφορά μικρότερη των 5 βαθμών πόσο ήτανε, να γίνεται αγώνας μπαράζ. Okay, οι προηγούμενες διοικήσεις το βλέπανε σαν κάτι θετικό, σαν... Δεν μπορώ να σκεφτώ τι κίνητρο μπορεί να έδινε αυτό. Δηλαδή να πήγαινε ένας με την ασφάλεια του ότι εγώ θα τερματίσω δεύτερος και θα είμαι εκεί 3-4 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Οπότε μετά θα πάω να κλέψω το πρωτάθλημα, να το πάρω εγώ. Έτσι. Για μένα ο πρώτος είναι πρώτος, είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Οι ομάδες που παίρνουν το πρωτάθλημα πρέπει να το παίρνουν, όπως και οι ομάδες που υποβιβάζονται πρέπει να υποβιβαστούν. Δεν μπορούν να, σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες που μέσω από τον αγώνα μιας ολόκληρης χρονιάς κατάφεραν να τερματίσουν με ένα βαθμό περισσότερο, 2, δεν έχει σημασία. Έτσι, να τους βάλεις στη διαδικασία και να μεγαλώνεις, μα καταρχάς μεγαλώνεις το άγχος των διοργανώσεων. Γιατί οι ομάδες πλέον ξεκινάνε να διαγωνίζονται με το άγχος του υποβιβασμού. Έχει διαμορφώσει μια κατάσταση κακή πριν καν ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα. Όταν υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες.
1: Τώρα τα παιδικά τμήματα τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες υποδομών. Στα πρωταθλήματά μας. Αυτό είναι το θετικό και είναι κάτι που σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις να προσπαθείς προκειμένου να διαμορφώσεις τις αντίστοιχες καταστάσεις για να φέρει αποτέλεσμα όλο αυτό, γιατί χωρίς τα μικρά παιδιά δυστυχώς ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Είναι το φυτώριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Άρα οι ομάδες που έχουν μέλλον διαχρονικά είναι οι ομάδες που έχουν ακαδημίες, που έχουν να περιμένουν κάτι από τις ακαδημίες τους, κάποια παιδιά να βγούνε, να επανδρώσουν τα ανδρικά τμήματα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει συνέχεια.
1: Και από τις ακαδημίες έχουν και πολλά παιδιά, έχουν παίξει και σε μεγάλες ομάδες.
0: Προφανώς, προφανώς. Όπως και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι σε κατηδίαν συζητήσεις που κάνω με προέδρους ομάδων και γενικότερα παράγοντες των ομάδων στη Βιωτία, τους προτρέπω να ξαναδούνε, γιατί αφορά καθαρά αυτούς, αυτό το θέμα που υπάρχει με τις μετακινήσεις ποδοσφαιριστών, με τα χρήματα που δίνονται, γιατί okay, προφανώς υπάρχουν έξοδα για να υπάρχει μια ομάδα ποδοσφαίρου, άσχετα την κατηγορία, πιθανόν λιγότερα έξοδα αν είσαι στη Β' κατηγορία, σίγουρα αρκετά περισσότερα όταν είσαι στην Α' κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να σταματήσουν, πρέπει να ομονοήσουν και να σταματήσει αυτό το πράγμα που γίνεται. Ακούς για ποσά απίστευτα. Μιλάμε για αριστερικό ποδόσφαιρο.
1: Μιλάμε για 10.000, 7.000. Σε άλφα.
0: Ναι, λοιπόν, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και σε αυτό η αποκλειστική ευθύνη έχει να κάνει με τους παράγοντες. Πρέπει να ομονοήσουν κάποια στιγμή και να πω, παιδιά, ο παστό. Θα πρέπει να δίνουμε μέχρι χ ποσό, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε αλφα κατηγορία και δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Ακούς μπάτζετ τώρα 60.000, 70.000, 80.000. Παιδιά, ήμαρτον. Γιατί δεν μπορούν να τα αντέξουν, είναι απλά. Το πρώτο είναι αυτό, προστατεύει τον εαυτό τους. Γιατί άλλο να δαπανά μια ομάδα κάθε χρόνο 20.000, θέλετε, 30.000, θέλετε, ένα νούμερο.
1: Σε μια κατηγορία αλφα τοπικό, πάνω από 30.000, εγώ το θεωρώ υπερβολή.
0: Και όμως δαπανούνται χρήματα πάρα πολλά. Έτσι. Δίνονται χρήματα σε ποδοσφαιριστές για να παίζουν, που είναι, ειλικρινά δεν ξέρω να πω. Και αν αυτό δεν το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι παράγοντες, πώς.
1: Όλες.
0: Θέλει δύναμη. Έτσι.
1: Όλες οι ομάδες.
0: Τον αρνηθείς, ναι. Πιθανόν το ποδοσφαιριστή, το Μπέπα, να τον θέλουν 2, 3 και 5 ομάδες. Έτσι. Αν ξεκινήσουν λοιπόν τη διαδικασία του πληστηριασμού, ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
1: Τελείωσε.
0: Καταλαβαίνετε ότι θα ξεφύγει η κατάσταση και τα νούμερα θα πάνε πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το πράγμα. Μετά οι ομάδες λένε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολες οι εποχές, χρειάζονται πολλά χρήματα. Πού να τα βρούμε τα χρήματα? Ναι, εξαρτάται γιατί χρειάζονται αυτά τα πολλά χρήματα. Γιατί αν λειτουργείτε με όρους τρέλας, προφανώς και όσα χρήματα και να βρίσκετε, δεν θα σας φτάνουν ποτέ. Γιατί το budget των 50.000 μπορεί να φτάσει στις 70 άνετα, μπορεί και στις 90 και δεν ξέρω πού. Οι ομάδες πρέπει να καθορίζουν τι χρήματα πρέπει να δώσουν, έτσι, σε συνδυασμό με το στόχο που έχουν βάλει για το πρωτάθλημα που θα συμμετέχουν.
1: Και το θετικό, μάλλον αυτό που πρέπει να κάνουν οι ομάδες, να παίρνουν παίκτες από την περιοχή τους, από το χωριό τους. Γιατί το Καπαρίλι έχει πάρα πολλούς παίκτες νέους, σαν Βιτόριο, μιλάμε, σαν Ακαδημία, και χρησιμοποιεί και κάνει 2-3 μεταγραφές. Σε αντίθεση με τη Θήβα, δεν έχει Θήβα και κάνει μεγάλες μεταγραφές, αυτό που είπατε. Συνέπεια, όταν ήταν στην. Ανέβηκε γάμα κατηγορία, να δαπανίστηκε ένα αστρονομικό ποσό των 300.000 ευρώ και η ομάδα, μιλάμε, κατρακύλησε στα τάρταρα. Και φτάσαμε τώρα ξανά με διαφορετικό προφίλ, λιγότερα λεφτά, και ανέβηκε στη γάμα εθνική. Και τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες σωστές επιλογές. Έχει ανθρώπους δίπλα που την πλαισιώνουν. Και ο Θανάσης Καραμάνης και πολλοί άλλοι, που πιστεύω ότι αυτά που λέμε τα γνωρίζουν και θα κάνουν μεταγραφές με λιγότερα χρήματα να πάρουν πιο αξιόλογους παίκτες.
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα ποδοσφαίρου να έχουν δημιουργηθεί συνθήκες και να υπάρχουν υποδομές προκειμένου να έχει διάρκεια και να μην είναι αυτό που λέμε φωτοβολίδα σε όποια επιτυχία έχει. Η ομάδα της Θήβας πήρε το πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια, ανέβηκε η κατηγορία, έπαιξε στη γάμα εθνική, αλλά η μη ύπαρξη σχεδιασμού, προγράμματος, που είναι πολύ σημαντικά πράγματα για να στηριχθεί η ομάδα, είδατε τι αποτελέσματα είχε. Ενώ η ομάδα ήταν ομολογουμένως πολύ καλή αγωνιστικά, άλλα προβλήματα και λειτουργίες της ομάδας την ανάγκασαν από το Δεκέμβριο και μετά να έχει προβλήματα αρκετά, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί από την κατηγορία. Άρα το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει ο σχεδιασμός ο κατάλληλος, και όταν λέμε σχεδιάζω σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, δεν μιλάμε για τη χρονιά που θα τρέξει, έτσι.
1: Πάμε
0: και για την επόμενη, και αν θέλετε και για τη μεθεπόμενη. Αν δεν υπάρχει αυτό το πλάνο, να ξέρετε ότι όλα είναι εφήμερα μετά. Okay, θα καταφέρεις να πάρεις το πρωτάθλημα στην κατηγορία που συμμετέχεις, να βγεις κατηγορία, να το χαρείς, να το ζήσεις, και έρχεται η γνωστή σε όλους ερώτηση, την επόμενη μέρα τι, και εκεί λοιπόν, αν δεν υπάρχει αυτή η απάντηση, γιατί ήθιστε να λένε πάμε και θα δούμε.
1: Έτσι. Πάμε και όπου βγει.
0: Ναι, ούτε να πας μπορείς, ούτε θα βγει πουθενά. Να είστε σίγουρος γι' αυτό.
1: Βλέπετε φέτος με τις επαφές που έχετε να δηλώσουν και άλλες ομάδες, ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή στην Α, όχι στην Α μόνο, και στις υπόλοιπες δύο κατηγορίες, σε άλλη μια κατηγορία στην Β.
0: Κοιτάξτε, όπως διαμορφώνεται τα πράγματα μέχρι τώρα, έχουν επικοινωνήσει και είναι σε διαδικασία επανασύστασης κάποιες ομάδες, όπως έγινε και πέρσι με την Ασοπία, με τον Ιχωράκη και αυτά λοιπόν. Αντίστοιχα και φέτος και μια ομάδα η οποία έχει τη δική της διαδρομή στο ποδόσφαιρο της Βιωτίας, η ομάδα της Αντίκειρας, είναι σε διαδικασία του να επανασυστήσουν την ομάδα και να συμμετέχουν ξανά στο πρωτάθλημα. Και η Αράχοβα κάνει προσπάθειες να ξανασυμμετέχει στο πρωτάθλημα την καινούργια χρονιά. Επίσης μου είπανε για την ομάδα του Παύλου, που μετά από όσα χρόνια ναι, συμμετείχε, κάνουν κάποιες ενέργειες προκειμένου να συμμετέχουν και αυτοί στο πρωτάθλημα. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει η διάθεση να ξαναιδρυθούν κάποιες ομάδες, γιατί δεν είναι και, ξέρετε, εύκολο πράγμα. Έχει να κάνει με το έμψυχο δυναμικό, να βρουν ποδοσφαιριστές, να βρουν ανθρώπους να συμμετέχουν.
1: Τα μητρώα που θέλουν
0: στη διοίκηση. Αυτό το ξεπερνάνε σε πρώτη φάση, γιατί το μητρώ δίνει μία διετία ως χρόνο προετοιμασίας σε ένα σωματείο, προκειμένου να ετοιμάσει όλα του τα χαρτιά για να πάρει την αθλητική αναγνώριση. Και αυτό επιτρέπει σε μια ομάδα να αγωνιστεί
1: μέχρι δύο χρόνια,
0: ναι, χωρίς να έχει αυτή την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία. Όσο είναι σε εξέλιξη δηλαδή η διαδικασία, σου λέει παίξε, δεν αποτρέπει κανένα να το να παίξει. Αν όμως έρθει η ημερομηνία η καταληκτική και δεν έχεις ολοκληρώσει το φάκελό σου και όλα αυτά που πρέπει, τότε καταλαβαίνετε ότι αποβάλλεσαι από το πρωτάθλημα. Και
1: πανικό, πηχαμένοι όλοι.
0: Εντάξει, είναι καλό να ξαναυπάρξουν ομάδες. Έχω μιλήσει και με τον ερχομενό, με ανθρώπους εκεί. Βλέπεις, σου μένει η εντύπωση αυτή ότι υπάρχει διάθεση. Είναι κάποια παιδιά που είχαν παίξει παλαιότερα στην ομάδα, παλέμαχοι, που προσπαθούν να δραστηριοποιήσουν μια κατάσταση και αυτά, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή τα πάντα κινούνται γύρω από τα χρήματα, και αν δεν υπάρχει ο βασικός παράγων που είναι το χρήμα, όσο καλή διάθεση και να υπάρχει, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ελπίζω θα δούμε, εμείς από την πλευρά μας θα βοηθήσουμε, όπως και βοηθήσαμε πάρα πολύ τις ομάδες και την προηγούμενη χρονιά και τη φετινή, σε ό,τι μας ζητήθηκε, έτσι, και σε οικονομικό κομμάτι και όπου αλλού μας ζητήθηκε, γιατί η άποψή μου είναι ότι ο ρόλος της μιας ένωσης ποδοσφαιρικών σωματείων είναι ακριβώς αυτός, να βοηθάει τα σωματεία, να δώσει στα σωματεία να καταλάβουν ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, γιατί δυστυχώς τα σωματεία εδώ στη Βιωτία δεν το είχαν πολύ καταλάβει αυτό.
1: Δεν το είχαν καταλάβει, αλλά είχαν και παλιές εμπειρίες κακές στο παρελθόν και με τη διαιτησία. Παραδείγματος χάρη, πηγαίναμε να παίξουμε σε ένα χωριό και αυτά βέβαια στο ανήκουν στο παρελθόν και μας λέγανε δεν καπνίζει το τζάκι.
0: Λοιπόν.
1: Όλα αυτά ήταν στο να οδηγηθούμε σε αυτόν τον μαρασμό. Γιατί ένας διαιτητής τι ήθελε τώρα, να του κάνεις ένα τραπέζι?
0: Κοιτάξτε το πώς μπορεί.
1: Αυτό όμως έχει ξεπεραστεί πλέον και είναι και νέα παιδιά τα οποία είναι διαιτητές τώρα. Υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία.
0: Προφανώς υπήρχε μια.
1: Ή μια σακούλα με καρότα, ένα σακί με πατάτες. Γιατί εγώ τα θυμάμαι αυτά πριν 20 χρόνια τώρα. Και λέω εντάξει, τουλάχιστον έχετε οδηγήσει αυτό το κομμάτι σε διαφορετική.
0: Κοιτάξτε, αντιμετώπισα μια νοοτροπία δυσπιστίας ό,τι αφορά τη διαιτησία στη Βιωτία. Αλλά θέλω να σας πω δύο πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και πρέπει να τα γνωρίζει και ο κόσμος για να ξέρουν τι γίνεται, γιατί είναι αυτά που βλέπεις και είναι αυτά που δεν βλέπεις
1: πίσω από την κουρδίνα.
0: Έτσι, τα οποία είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντικά. Η διαιτησία εδώ στη Βιωτιά για εδώ και αρκετά χρόνια, για διαφόρους λόγους, τους οποίους θα εξηγήσω παρακάτω, ήταν αφημένη, να το πω έτσι, στην τύχη της, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσπιστία από πλευράς των ομάδων, των παραγόντων, ό,τι αφορά τη διαιτησία του νομού μας. Πρέπει αυτά τα παιδιά, ό,τι κάνουν οι ποδοσφαιριστές αντίστοιχα με τις προπονήσεις τους και όλες τις λειτουργίες που έχει μια ομάδα, άρα έπρεπε και οι διαιτητές. Εγώ όταν ανέλαβα την Προεδρία, σε συζήτηση που είχα μαζί τους σε μία από τις πρώτες συγκεντρώσεις που έκανα με τους διαιτητές και τους ρώτησα πόσα χρόνια έχουν να περάσουν από σεμινάρια και να εκπαιδευτούν σε σχέση με τους κανονισμούς και όλο αυτό, η απάντηση που πήρα είναι όχι απογοητευτική. Ντράπηκα μόλις την άκουσα.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν είχε γίνει ποτέ σχολή διαιτησίας στη Βιωτία. Εδώ ξέρετε υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι γνωστό, έτσι, και στους πιο παλιούς και πιθανολογώ και στους νεότερους, που έχει να κάνει με το σύνδεσμο διαιτητών ποδοσφαίρου εδώ στη Βιωτία. Υπάρχει μια κόντρα πολλών ετών, κόντρα η οποία έχει οδηγήσει στα δικαστήρια την ένωση με το σύνδεσμο. Υπήρχαν κάκιστες σχέσεις μεταξύ της εκάστοτε διοίκησης, του εκάστοτε προέδρου της ΕΠΣ με τη διοίκηση του Συνδέσμου Διαιτητών της Βιωτίας, και αυτό είναι κάτι δυστυχώς που βλέπω ότι δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό, να ξέρετε, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο κομμάτι της διαιτησίας, γιατί δεν τολμούσαν να κάνουν ούτε σχολή διαιτησίας, να βγάλουν καινούργια παιδιά, έτσι, ούτε οποιαδήποτε άλλη δράση που σχετίζεται με τη διαιτησία στον ομό. Εγώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αναλαμβάνοντας το κόστος και το ρίσκο το να βρεθώ κατηγορούμενος, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτές είναι οι σχέσεις ένωσης και συνδέσμου διαιτητών, πήρα την πρωτοβουλία, αφού ενημέρωσα το σύνδεσμο, έτσι, γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους προηγούμενους, τους κάλεσα, τους εξήγησα πώς έχουν τα πράγματα, έκανα σχολή διαιτησίας, βγάλαμε αρκετά παιδιά νέα. Εδώ θα ήθελα με την ευκαιρία να καλέσω και τις ομάδες, τους παράγοντες, τους ποδοσφαιριστές να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Αν δεν στηρίξουν αυτοί το να μπουν νέα παιδιά στον χώρο της διαιτησίας, έτσι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πάμε
1: μπροστά.
0: Άρα του χρόνου στα πρωταθλήματά μας θα υπάρξουν κάποια νέα παιδιά διαιτητές, αγόρια και κορίτσια. Πρέπει να τους στηρίξουν, να είναι επικείς μαζί τους.
1: Αρκετό λάθος όταν γίνεται εσκεμμένα είναι το πρόβλημα. Όταν δεν γίνεται εσκεμένα.
0: Προφανώς.
1: Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και τα λάθη είναι.
1: Και εμείς που οδηγάμε, δεν παίρνουμε ξαφνικά το τηλέφωνο να μιλήσουμε και ποτέ μπορούμε να τρακάρουμε. Δεν είναι λάθος αυτό.
0: Μα κοιτάξτε, το ποδοσφαίρο είναι παιχνίδι λαθών. Έτσι. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε το λάθος στον παράγοντα, στον ποδοσφαιριστή,
1: αλλά ποτέ
0: στο διαιτητή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όπως κάνουν όλοι οι άλλοι λάθος, αρκεί είναι αυτό που είπατε. Το λάθος να είναι ένα ανθρώπινο λάθος και να μην περιέχει σκοπιμότητα, έτσι. Το οποίο εκεί είναι κάτι άλλο, δεν το συζητάω.
1: Και τώρα είναι και το θετικό ότι και αρκετά παιχνίδια τα οποία βγάζουμε και εμείς ζωντανά, βλέπουμε τους διαιτητές στο ημίχρονο να μπαίνουν μέσα στο YouTube και να κοιτάζουν τις φάσεις αν έχουν κάνει λάθος.
0: Προφανώς. Αυτό που αναφέρατε τώρα θα το ανέφερα παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό. Το πρωτάθλημα μας πλέον, ειδικά η Α κατηγορία, καλύπτονται ένα, αρκετές φορές και δύο παιχνίδια αναγωνιστική και έχει τη δυνατότητα ο κόσμος. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό τι δείχνει από την πλευρά της διοργανώτριας. Ούτε θέλουμε να κρύψουμε κάτι, ούτε να σκεπάσουμε κάτι, ούτε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι έξω από τους κανονισμούς. Έτσι. Είναι χαρά μας να επιδιώξουμε και Έχω κάνει και μία συζήτηση το πώς θα μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να καλύπτουμε ένα παιχνίδι κάθε αγωνιστική σίγουρα, αλλά και δύο αν μπορέσουμε, προκειμένου να βλέπει τα παιχνίδια ο κόσμος. Γιατί ξέρετε, αν δεν φοβάσαι κάτι, αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις, θες να το δείξεις κιόλας, να δει ο κόσμος το ποδόσφαιρο εδώ στη Βιωτία. Να δει το παιχνίδι. Έτσι, αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο, ενώ θα ήθελε να πάει να δει ένα καλό παιχνίδι, ένα ντέρμπι λεγόμενο, αλλά και όχι μόνο. Και ένα άλλο παιχνίδι, έτσι, του πρωταθλήματος με δύο ομάδες χαμηλότερες, αν θέλετε.
1: Και πολλές φορές που πήγαμε στα γήπεδα, λέει θα είναι ζωντανά, ναι, όχ.
0: Δυναμικότητος, ναι, ναι, ναι. Το όχ δεν υπάρχει. Γιατί αν
1: έχουν περισσότερο.
0: Μπράβο. Και να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό η δυνατότητα αυτή που υπάρχει. Το ότι μπορεί ακόμα και ο διαιτητής στο ημίχρονο να δει για μια φάση που έχει αμφιβολία, αν ήταν σωστή η απόφασή του ή όχι, να μπει μέσα και να τη δει. Ξέρετε κάτι, όχι για αν έχει κάνει κάποιο λάθος, όχι για να διορθώσει το λάθος με άλλο λάθος, απλά να έχει τη γνώση και να είναι αντίστοιχη συμπεριφορά του, έτσι. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Βλέπετε τι γίνεται σε επίπεδο μεγαλύτερων κατηγοριών, με βοήθεια από την τεχνολογία, με VAR, με αυτόματα offside. Τώρα θέλουν να βάλουν και το goal line technology. Βλέπετε, και παρόλα αυτά, με όλα αυτά, και δεν τους φτάνουν. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δύσκολο πράγμα είναι η διαιτησία. Γιατί λέμε, έλα μωρέ τώρα, δεν το είδε αυτό, ή αυτό που αποφάσισε εκεί ήτανε φάουλ, θα πω εγώ. Δεν ήτανε φάουλ, θα πεις εσύ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Άρα... Και έχουμε γίνει όλοι ειδικοί.
0: Προφανώς.
1: Και από την εξέδρα και από τις μεν και από τις δε.
0: Προφανώς. Άρα είναι μια κατάσταση η οποία συνολικά προσπαθούμε να διαμορφώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας. Κάθε χρόνο τα πρωταθλήματα να γίνονται καλύτερα. Πέρσι εισάγαμε μια καινοτομία ό,τι αφορά το κύπελλο Βιωτίας, να μην υπάρχουν παρατάσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε το στοιχείο της έκπληξης, αν θέλετε, στα παιχνίδια υπέρ του αδυνάτου πάντα. Αυτό απέδωσε αρκετά καλά. Θα πω ότι μετά από αρκετά χρόνια που παρακολουθούσα τους τελικούς και αυτά, ξεφύγαμε από ένα τελικό του τύπου των ομάδων, είτε αυτή που ήταν στη Γάμα Εθνική πάντα να συμμετέχει στον τελικό, είτε η ομάδα που ήταν πρώτη στην κατηγορία την Α αντίστοιχα, και φύγαμε από τέτοιους τελικούς με τις ομάδες τις προηγούμενες, τη Θήβα, το ΙΠΑ, το Καπαρέλι, ξανά τη Θήβα, δεν ξέρω, ξανά το ΙΠΑ, το και πάει λέγοντας. Έγινε ένας τελικός με δύο ομάδες των Κυθερών Καπαρελίου, που έχει διαχρονικά μια για μένα πολύ καλή ομάδα και παρουσιάζουν ένα πολύ καλό project σαν ομάδα, με τον Απόλλωνα Κρυφνίου, μια ομάδα χαμηλότερης προφανώς δυναμικότητος, αλλά και αυτοί ζήσανε το όνειρο του να συμμετέχουν σε ένα τελικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχε έρθει όλο το χωριό στο γήπεδο, το γήπεδο της Στίβας, όπου έγινε ο τελικός, με πολύ κόσμο, με ωραία διάθεση όλοι και με καλό κλίμα και χαρούμενο και γιορτινό, και αυτό πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Δεν σας κρύβω ότι επεξεργάζομαι κάποια πράγματα προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε έτσι μια-δυο, γιατί ξέρετε τα περιθώρια δεν είναι και μεγάλα, προκειμένου να κάνεις κάποιες παρεμβάσεις και ό,τι αφορά τα πρωταθλήματά σου, τις προκηρύξεις, και ό,τι αφορά και το κύπελο, έτσι. Παρ' όλα αυτά θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, θα ενημερώσουμε και τις ομάδες. Πάντα θέλουμε να είμαστε σε συζήτηση και διαβούλευση με τις ομάδες. Ακούμε τις ομάδες αφού γκραζόμαστε. Τους ζητάμε τις προτάσεις τους προκειμένου να τα ομαδοποιήσουμε και να μήπως βγάλουμε κάτι καλό, το οποίο πιθανόν να μην το έχουμε σκεφτεί σαν διοργανώτρια. Θέλουμε τη συνεργασία των ομάδων. Από του χρόνου θα έχουμε μια βασική αλλαγή που έχει να κάνει με το φύλλο αγώνος. Πλέον περνάμε στην ψηφιακή εποχή και τα φύλλα αγώνος πλέον θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Καταργείται λοιπόν αυτό το κλασικό φύλλο αγώνος που γράφαμε.
1: Ό,τι γράφει μετά η ψηφιακή δεν αλλάζει.
0: Λοιπόν,
1: Θετικό γι' αυτό.
0: Προφανώς, προφανώς. Μα όλα αυτά τα βήματα γίνονται ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
1: Οπότε έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Πάντα πρέπει να είμαστε.
1: Και να τηρούμε τους κανόνες.
0: Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά είναι, αυτά είναι βήματα τα οποία είναι για το καλό
1: του. Έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και 20 χρόνια αυτά.
0: Εντάξει. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες. Τι να πω.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για ακόμη μία φορά. Βέβαια έχουμε μιλήσει και στις συνεδριάσεις που κάνατε, αλλά είναι η πρώτη φορά που ήρθατε στο στούντιό μας και σας ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να ευχηθώ στον κόσμο που μας ακούει με την ευκαιρία να τους ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Βιωτίας επίσης να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, να ξεκουραστούν και να είναι έτοιμοι για μια καινούργια χρονιά. Θέλω να διαβεβαιώσω, να είναι σίγουροι ότι θα διεξαχθούν πρωταθλήματα όσο υψηλού επίπεδου μπορεί περισσότερο, να μην έχουν να σκεφτούν τίποτα άλλο από το να φτιάξουν τις ομάδες τους να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Για όλα τα άλλα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βιωτίας θα φροντίσει και περιμένουμε και εμείς τώρα να επανεκκινήσουν τα πρωταθλήματά μας για να πάμε το ποδόσφαιρο της Βιωτίας ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Φέτος θα έχουμε 2 ομάδες σε εθνική κατηγορία, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Προφανώς, να ξέρετε, αυτό είναι επιτυχία και δείχνει ότι είναι το ποδόσφαιρο στη Βιωτία είναι σε υψηλό επίπεδο. Στόχος είναι όσο πιο πολλά σωματεία σε εθνική κατηγορία να έχουμε,
1: τόσο το καλύτερο. Και είναι και διαφήμιση.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
3: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
4: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
6: Μη το πολυσκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
5: Έλα βρακά
6: και φτιάξε κατάσταση.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
6: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
5: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
6: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
5: Ψήθηκες.
6: Έλα βρακά.
5: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306. Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης.
7: Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και επαμεινών 10-17 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
12: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
13: Λαχτάρα είναι.
12: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
13: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
12: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
13: Bye bye, μαγείρεμα.
14: ο Νικόλας ο Ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
16: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
17: Βουνό.
18: Θάλασσα.
17: Άσπρο.
18: Μαύρο.
17: Κρεατικά.
18: Θαλασσινά.
17: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
18: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
17: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
19: Θα βγούμε?
18: Φυσικά.
19: Ακούω ιδέες.
20: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
21: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
22: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
21: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
23: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
24: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
25: Ράδιο Θήβα 97,5.
26: Η ώρα στον 9.75. Είναι 12 παρατέταρτο.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Τόνη Δημητρίου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ στον Αγώνα. Έχουμε μία παράσταση σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας.
1: Εσείς και εγώ.
0: Ναι. Εκ του πατρός γεννηθέντα. Θα μας πείτε δύο λόγια.
1: Εκ του πατρός γεννηθέντα. Λοιπόν, είναι μία φοβερή κωμωδία που έχει κάνει η περιοδία σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Πραγματεύονται δύο αδέρφια από διαφορετικές μανάδες. Ο ένας πάσχει από σύνδρομο του ΡΕΤ. Το σύνδρομο του ΡΕΤ, εντάξει, πλέον ο κόσμος έχει μάθει περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα σύνδρομο το οποίο αυτός που πάσχει από το σύνδρομο του ΡΕΤ έχει πάρα πολλά τικ. Πολλές φορές έχει και τυπομολοχία, βγάζει άναρφρες κραυγές. Είναι νευρολογικό πρόβλημα. Είναι κάτι που δεν μπορεί ο άλλος να ελέγξει. Δεν το κάνει επίτηδες, δεν το κάνει για πλάκα. Αυτοί οι άνθρωποι που πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο υποφέρουν. Αυτό όμως στην κωμωδία μας δίνει την ευκαιρία να πούμε πράγματα και να σχολιάσουμε ακόμη και την ελληνική καθημερινότητα και ελληνική πραγματικότητα με χιούμορ. Ο δεύτερος ρόλος είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος, ας πούμε, δεν του πήγαν τόσο πολύ καλά τα πράγματα, έχει θέματα με το σπίτι του, τη γυναίκα του, τις απαιτήσεις από τις τράπεζες, όλα αυτά που ζούμε οι περισσότεροι. Και κάποια στιγμή έρχονται σε σύγκρουση σε σχέση με τα κληρονομικά τους. Γιατί ο πατέρας...
0: Θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα, αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.
1: Εννοείται. Είναι...
0: Πιστή αντιγραφή από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, έχετε διεισδύσει μέσα στα θέματα αυτά.
1: Ναι. Και, εντάξει, είναι θέματα που δεν υπάρχει οικογένεια που δεν τα έχει ζήσει. Μπορεί όχι στον πυρήνα της, αλλά σίγουρα από τους γύρω-γύρω. Λοιπόν, anyway, παίζει ο Γιάννης ο Φραγκίσκος, εγώ το έχω σκηνοθετήσει εγώ μαζί με τη Στεφανία την Κουρνέ.

0: πάρα πολύ καλά. Είναι ένα έργο που το συστήνω σε ηλικίες, εντάξει, 10 και άνω, γιατί ακούγονται κάποιες λέξεις που φυσικά και τις έχουν ακούσει και στο σχολείο τα παιδάκια,
1: και μέσα από τα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν τα δυνατότητα, τα παιδάκια έχουν μάθει πολύ περισσότερα από ό,τι ξέραμε εμείς στην ηλικία τους.
0: Εδώ στο δημοτικό το τι λένε μεταξύ τους και τι ακούγεται είναι τραγικό. Τέλος πάντων, οπότε σε ηλικίες γράμμες αυτά για την παράσταση. Είναι πραγματικά μια κωμωδία που θα γελάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ακόμη και το πιο δύσκολο κοινό, ας πούμε, ξεκαρδίζεται. Δηλαδή είναι...
1: Τι ώρα είναι η παράσταση?
0: Σήμερα είναι στις 9.30, αν δεν κάνω λάθος, στο συνεδριακό κέντρο. Και λέω αν δεν κάνω λάθος, γιατί προχθές, ας πούμε, στη Χαλκίδα ήμασταν πιο νωρίς, ή ξέρω εγώ στην Καλυθέα ήμασταν άλλη ώρα. Νομίζω το, αν πει κάποιος και τον γκουγκλάρει θα το δει, στις 9.30 αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας. Και έχετε και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία με Αριστοφάνη, με Πέρσες σκύλος σφίκες του Αριστοφάνη, μοναξιά.
0: Εντάξει, δόξα ο Θεός. Έχω παίξει σε πάρα πολλά πράγματα και το βιογραφικό μου είναι πλούσιο, αλλά ξέρετε, κάθε καινούργια δουλειά είναι κάτι που αγαπάμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
1: Και σε τηλεοπτικά, κανένα... σε τηλεοπτικά επεισόδια και στον Αντένα και στο Μέγα, Sky, ΕΡΤ.
0: Ναι. Είμαι βετεράνος.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να μας πείτε δύο λόγια για την παράσταση. Τα υπόλοιπα βέβαια το βράδυ.
0: Το βράδυ σας υπόσχομαι ότι θα ξεκαρδιστείτε στο γέλιο.
1: Εκ του πατρός γεννηθέντα. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, το βράδυ θα τα πούμε από κοντά.
0: Θα χαρώ να σας δω.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημητρίου. Εκ του πατρός γεννηθέντα. Μινάς Παπαθωμάς, δίπλα εδώ, η Μπαλαδόρη, Μινά.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σένα και στους φίλους ακροατές. Σε ακούω εδώ πέρα στην εκπομπή, τώρα ήρθα και στο στούντιο να κάνουμε την εκπομπή. Μία ώρα σήμερα εκπομπή να πούμε, εκτάκτος.
1: Είχαμε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ προηγουμένως.
2: Ναι, τον κύριο Μπαλόκα, ναι. Κάτι άκουσα που είχες συνέντευξη εδώ. Καλά τα είπε Γιώργο, έτσι είναι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και του χρόνου.
1: Και πρέπει και οι παράγοντες, όπως είπε, να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να χαλάνε και αμύθιτα ποσά. Και δεν μπορεί μια μεταγραφή να στοιχίζει 10.000, 15.000, αυτά που ακούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια ή όχι.
2: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι, Γιώργο.
1: Στην Α κατηγορία τώρα είναι υπέροχα. 60 και 70.000.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν νοείται.
2: Μα αυτό θέλω να σου πω, ότι το έχουμε πει πολλωστές φορές στην εκπομπή. Ότι δεν μπορούν οι ομάδες να χαλάνε τέτοια ποσά. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μετά έρχονται δύσκολα. Και είναι σε δύσκολες εποχές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι σε δύσκολες εποχές.
1: Δεν μπορούν να σταθούν στο παρόν, όχι στο μέλλον, για την επόμενη χρονιά.
2: Σωστό.
1: Γιατί όταν κατεβαίνεις, δεν χτίζεις μια χρονιά, πας και για την επόμενη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλλιώς δεν κάνεις απολύτως τίποτα.
2: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι είναι. Γι' αυτό και οι ομάδες αγανακτούν και στο τέλος θα παράτανε στη μέση της σεζόν. Πρέπει να πάρουν να μιμηθούν, να το πω πιο σωστά, τις ομάδες που έχουν δικά τους παιδιά, Γιώργο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολες εποχές. Το έχουμε πει και το έχουμε πει πολλωστές φορές στην εκπομπή. Και πρέπει να έχουν βάσει τα δικά τους παιδιά. Δεν γίνεται τώρα να πάει να πληρώνεις ένα ποδοσφαιριστή 10.000 και 20.000 ευρώ και μετά να πεις ότι στα μέσα της σεζόν δεν βγαίνεις. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, κάποιος φταίει. Ή κάτι δεν κάνεις καλά, τέλος πάντων. Δεν γίνεται σωστή διαχείριση.
1: Πρέπει και όλες οι ομάδες να προσγειωθούν, γιατί δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
2: Σωστό, σωστό, σωστό, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει πορεία, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Γι' αυτό και βλέπεις ότι μεγάλες ομάδες και ιστορικές δεν κατεβαίνουν πλέον στα πρωταθλήματα. Γι' αυτό βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και είναι οι οικονομικές κρίσεις πολλές και γι' αυτό οι ομάδες αγανακτούν να κατεβούν στα πρωταθλήματα.
1: Και μετά δεν υπάρχουν και χορηγοί,
2: σωστό.
1: Μαζεύουν λεφτά από
2: αυτό κάποιους... πάνε αλυσίδα, βέβαια.
1: Και την επόμενη χρονιά δεν υπάρχει τίποτα και ξαναχειρίζουν πάλι το μηδέν,
2: ναι.
1: Και σου λέει θα πέσω, τι να κάνω, δεν φτάνουν τα λεφτά.
2: Γενικές συνελεύσεις και δεν συμμαζεύεται. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, Μινά, Πάμε διαφημιστικά μηνύματα.

0: Μείνετε συντονισμένοι εσείς εδώ στο Ραδιοθήβα με τον Μινά Παπαδομά. Ο Γρηγόρης δεν έρχεται σήμερα.
1: Ο Γρηγόρης είναι στην εργασία του. Ο Γρηγόρης θα μας ακούσει, λέει, από τη δουλειά.
0: Εργάζεται σήμερα.
1: Ο φίλος, ναι, ναι, τον βάλανε υπερορία.
0: Η μέρα Σάββατο.
1: Σάββατο, ναι, ναι. Τον βάλανε μια υπερορία.
0: Θα στεναχωρείτε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, εφόσον τυχαίνουν και αυτά.
0: Είναι μαζί με τον Βαγγέλη, φαίνεται μακρύ.
1: Λογικά, ναι. Ναι, λογικά, ναι.
0: Οι δύο βετεράνοι εκεί, οι μονομάχοι.
1: Λοιπόν, έγινε σε λίγο.
0: Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο ο Μινάς ο Παπαδομάς.
2: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
3: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
4: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
7: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
9: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
8: Έλα βρακά
9: και φτιάξε κατάσταση.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
9: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
8: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
9: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
8: Ψήθηκες.
9: Έλα βρακά.
8: Τρίτο χιλιόμετρο,
10: Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμηνώνδα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
11: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
12: Λαχτάρα είναι.
11: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
12: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
11: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
12: Bye bye, μαγείρεμα.
11: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
10: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
13: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
14: Lighting up your world.
13: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
10: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
15: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
16: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
17: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
18: Βουνό.
19: Θάλασσα.
18: Άσπρο.
19: Μαύρο.
18: Κρεατικά.
19: Θαλασσινά.
18: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
20: Στη Λαδόκολα.
18: Με ζεδοπολείο ψισταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
19: Με ζεδοπολείο ψισταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
20: Θα βγούμε?
21: Φυσικά.
20: Ακούω ιδέες.
21: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
22: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
23: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
22: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινώντα 109. Τηλέφωνο 22620 266 72. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
24: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
25: Ράδιο Θήβα, 97,5.
26: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε μία ακόμα αθλητική ενημέρωση. Πού αλλού, εδώ στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στη δικιά σας αγαπημένη εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Και σήμερα θα δούμε μαζί την αθλητική δραστηριότητα. Μια αθλητική δραστηριότητα, φίλοι ακροατές, που εχθές, να πούμε, ο Ολυμπιακός στραγγάλισε την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, χρονικά 6 ώρα στο Telecom Center της Αθηνάς. Και στον δεύτερο ημιτελικό η Βασίλισσα, η μεγάλη Βασίλισσα με τη βαριά φανέλα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 15 πόντους διαφορά της Βαλένθια, που μέχρι εκεί που έφτασε ήταν η έκπληξη της διοργάνωσης φέτος. Και πάμε για έναν ιστορικό τελικό αύριο το βράδυ στο Telecom Center στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Βασίλισσα λοιπόν της Μαδρίτης, στη Ρεάλ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός το 23 είχε χάσει τον τελικό για ένα καλάθι, αυτό που έβαλε ο Σέρχιο Γιούλ στα 4 δευτερόλεπτα, και κάτι πιστεύω να αντισχρωστάει της Βασίλισσας ο Ολυμπιακός. Αλλά είπαμε, δεν ξεγράφεις ποτέ τη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει βαριά φανέλα στην Ευρώπη, φίλοι ακροατές, και πρέπει ο Ολυμπιακός με την ίδια σύνεση που έπαιξε χθες απέναντι στην πρωταθλήτρια μέχρι πέρσι Φενέρμπαχτσε, έτσι να παίξει δυναμικά και να κερδίσει και να ρίξει στο καναβάτσο, που λέμε εμείς, στον αθλητισμό, και την Ρεάλ για να κατακτήσει το τρόπαιο, το τέταρτο στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Θα τα δούμε φυσικά όλα αυτά μαζί, μείνετε μαζί μας. Σήμερα η εκπομπή 12 με 1, εκτάκτος, διότι έχουμε και εργασία μπροστά. Στα μικρόφωνα θα είναι ο Μινάς ο Παπαθωμάς. Να περάσουμε σε καλημέρες. Να καλημερίσω την οικογένεια μου που με κάνει ακρόαση, το φίλο τον Γρηγόρη τον Παύλου και την οικογένειά του, το φίλο τον Βαγγελάκη τον Μακρύ και την οικογένειά του, τα παιδιά μας ακούνε από την εργασία τους, να είναι καλά. Τον φίλο μας τον Βασιλάκη τον Καραλία από το Μορφοβαθή στην Αυλίδα. Τα παιδιά εκεί στα Βάγια, την Κωνσταντίνα, τον Πέτρο, τη Μαρία και την Πετρούλα. Το φίλο μας τον Λουκά με τον Βασιλάκη τον Στάμο από το Μορφολεοντάρι. Τα παιδιά στη Γερμανία, τον Ηλία τον Φωτάρα και τον φίλο μας τον Γιάννη από το όμορφο Μόναχο, να είναι καλά. Το φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα, το μακρινό πέρσι της Αυστραλίας. Το φίλο μας τον Άρη τον Θεοδόρα από το Steel FM. Το Δημήτρη τον Κυνηγό από το όμορφο Περιστέρι. Το φίλο μας τον Χρήστο με την άσπρη την κλούβα στον Αλίαρτο, να είναι καλά. Το φίλο μας τον Χριστάρα στους Αγίους Θεοδόρους. Το φίλο μας τον Τάσο τον Σοβατζή, μας ακούει, να είναι καλά. Το φίλο μας τον Κώστα, γείτονα και φίλο του Γρηγόρη. Τα παιδιά εκεί στη Λιβαδιά που μας ακούνε. Την καλημέρα μας το φίλο μας τον Θοδωρή τον Κωστάκη, τον καλό φίλο και συνάδελφο από την γειτονική Εύβοια. Επίσης το φίλο μας τον Κωστή που μας ακούει, στο φίλο μας τον Αντρίκο, στον Μπάρμπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα. Και σε όλους και όλους εσάς που θα είστε και σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας Μπαλαδόρη της Βιωτίας του Σαββάτου 12 με 1. Στα μικρόφωνα, είπαμε, θα είναι ο Μινάς ο Παπαθωμάς. Είπαμε, τα πρωταθλήματα φτάνουν στο τέλος τους, φίλοι ακροατές. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκυριακό σε ορισμένα πρωταθλήματα. So blue, Japan. All right, hey,
Εσείς μπορείτε να μας ακούσετε και στο ίντερνετ, πατάτε www.radiothiva.gr και να μας ακούσετε όπου και να βρίσκεστε, είτε είστε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. www.radiothiva.gr, μπαίνετε στην αρχική σελίδα του ραδιοφώνου και πατάτε play και ακούτε live την εκπομπή μας.

στους χορηγούς εκπομπής μας, στο Παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην Οδό Βάρναλη 26. Θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί της ημέρας, καφέ και πολλά άλλα τοπικά προϊόντα, όπως επίσης λαχανικά και φρούτα της εποχής, αλλά ακόμη ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ εκτός της Κυριακής. Σε μικρό χρονικό διάστημα άνοιξε το εχθειοπολείο «Η Ψαροπούλα» στην οδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο εχθειοπολείο υπάρχουν αλιεύματα νοπά και ψητά ψαρικά, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζια και εκδηλώσεις. Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Ψαροπούλα 694-1561-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-70-1019. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα, Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο, επαρχιακή είσοδο στη Στίβα Σκαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πρατήριο υγρό καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας στην Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Στίβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-027-909. Εισαγωγές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης. Συναγερμή αντικλεπτικά Λοξής Φάλαγκος 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή μας και την εκτίμησή τους.

Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι, φίλοι ακροατές. Να πούμε ότι η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην K17 θα αντιμετωπίσει για τον πρώτο όμιλο Κατάρ, Αίγυπτο και Παναμά. Η Εθνική Ελλάδος λοιπόν στο έχει πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K17. Να πούμε, πήρε φωτιά ο Πειραιάς εχθές με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν την πρόκριση της ομάδας στον τελικό της Ευρωλίγκας του Final Four 2026 στο Telecom Center. Τώρα τα δύο πολυβόλα του Κλαρίνου έρχονται στο κόκκινο Βιωτίας. Ο Βαγγέλης Παντιώρας και ο Νίκος Μπακαράς στο κόκκινο Βιωτίας λοιπόν 31 Μαΐου στο πανηγύρι στην πλατεία του χωριού, ώρα έναρξης στις 10.30 το βράδυ. Τώρα στον Ιχωράκη Βιωτίας, να πούμε την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Απόλλωνας Νεοχωρακίου, ο αθλητικός όμιλος, θα διασκεδάσει με τον Ανδρέα Κωνσταντινόπουλο, την Ευτέρπη Λιμνέο, τον Σταύρο Φωτιάδη, την Μάρα Βεργένη, τον Σταύρο Παζαρέτζη και τον Απόστολο Παζαρέτζη. Τώρα άλλη μια συμμετοχή του όμιλου, του αθλητικού κολυμβητικού όμιλου της Λιβαδιάς στο αλτικό τρίαθλο που διοργάνωσε η ΑΣ στη Θήβα στις 16 Πέμπτου. Οι αθλητές μας αγωνίστηκαν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, όπως και στους προπονητές του Κώστα Μίγα και Σπύρου Χριστοδούλου. Τα παιδιά μας που αγωνίστηκαν ήταν Κωστοπούλου Ιωάννα, Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα, Αθανασίου Νικολέτα, Σιδέρη Δήμητρα, Σανίδα Βασιλική, Παπα Ιωάννου Αθηνά, Γκόνια Λουίζα, Παρθένη Σταματίνα, Τσόνης Λουκάς, Ρεβίθης Αθανάσιος, Καραλής Νικόλας και Λιβανός Ιωάννης. Να πούμε τελικά αποτελέσματα στη Super League 1. Στα play-out είχαμε την τελευταία αγωνιστική, φίλοι ακροατές, τη 10η αγωνιστική. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2, τελική βαθμολογία. Ατρόμητος 46, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός 36. Να πούμε ότι υποβιβάστηκαν στη Super League 2 η Λάρισα με 30 και ο Πανσεραϊκός με 29.

τον τελικό του Europa League μέσω εβδομάδα στο Besiktas Park στην Κωνσταντινούπολη. Η Aston Villa πολύ ανώτερη από την Freiburg, θα μπορούσε να πάρει, βάλει και περισσότερα τέρματα. Κέρδισε με 0-3 και κατέκτησε το τρόπαιο της διοργάνωσης στο Europa League. Τώρα με μεγάλη χαρά στηρίζουμε τη δράση το Roller Ski στη Δάβλια, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία γνωριμίας των παιδιών με ένα ιδιαίτερο και δυναμικό άθλημα που συνδέεται άμεσα με τη φύση, την άθληση και τον ορεινό πολιτισμό. Το Roller Ski είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα που αποτελεί τη θερινή μορφή του σκι αντοχής και χρησιμοποιείται παγκοσμίως για προπόνηση και εκμάθευση εκτός χιονιού. Με ειδικά πέδιλα με ρόδες και μπαστούνια, οι αθλητές κινούνται σε άσφαλτο αναπτύσσοντας ισορροπία, αντοχή, συντονισμό και φυσική κατάσταση με έναν διασκεδαστικό και ασφαλή τρόπο. Η ανάπτυξη των δράσεων που δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν νέα αθλήματα, να κινηθούν και να κοινωνικοποιηθούν και να αγαπήσουν τον αθλητισμό είναι κάτι που αξίζει τη στήριξη όλων μας. Θερμά συγχαρητήρια στο ΣΧΟ της Δάβλιας και στην Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων για την όμορφη αυτή προσπάθεια που φέρνει το ρόλο και κοντά στη νέα γενιά και δίνει ζωή στον τόπο μας μέσα από τον αθλητισμό. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στο προάβλιο γυμνάσιο της Δάβλιας στις 9.30 ώρα το πρωί η έναρξη. Ρόλο σκι λοιπόν στην Δάβλια. Όσα παιδάκια μπορούν και θέλουν να πάνε να μάθουν το roller ski. Τώρα ιστορική χρονιά, είχαμε την τιμή να βρεθούμε ως παλέμαχοι ποδοσφαιριστές στην όμορφη γεωτύπο δράση ομάδα του Λεβαδιακού για την ιστορική φετινή πορεία και την κατάκτηση της έκτης θέσης για μας Πέμπτης. Σήμερα με πολύ αγάπη και σεβασμό για την ομάδα βρεθήκαμε στην τελευταία προπόνηση για να προσφέρουμε μια τούρτα 78 γκολ και τα πλειοθερμά μας. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του τεχνικού επιτελείου, αυτή είναι η παλέμαχη του Λεβαδιακού, τη διοίκηση αλλά και σε όλους όσους εργάστηκαν καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για το σύλλογο. Η φετινή χρονιά έκανε όλους εμάς που φορέσαμε αυτή τη φανέλα υπερήφανος η ομάδα μας. Απέδειξε πως με σκληρή δουλειά και πίστη ενωμένη σαν οικογένεια μπορεί να πετύχει πολλά. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους για τη χαρά που δώσατε στον κόσμο της πόλης μας. Να πούμε και σε αυτό το σημείο εδώ ότι δεν ήταν κακή η χρονιά του Λεβαδιακού και αυτό διότι η έκτη θέση για την ομάδα της Λιβαδιάς είναι επιτυχία. Φυσικά η επιτυχία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη άμα η ομάδα έβγαινε και στην Ευρώπη, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι εκεί που φτάσανε οι παίκτες του Λεβαδιακού αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στους παίκτες της ομάδας και στην διοίκηση και στον κύριο Κομπότη που κάνει εξαιρετική δουλειά και στην ΠΑΕ Λεβαδιακός και πραγματικά φέρανε πολλές επιτυχίες στην βιωτιά μας με την φετινή τους πορεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια επαρχιακή ομάδα, ειδικά στη Σούπερ Λίγκα, είναι δύσκολο να ορθοποδήσει, το ξέρουμε πολύ καλά. Βλέπουμε Πανσεραϊκό που οι Σέρες ανέβηκανε πέρσι και φέτος υποβιβάστηκαν στην Σούπερ Λίγκα 2, όπως και τη Λάρισα, η μεγάλη ομάδα της ΑΕΛ, υποβιβάστηκαν οι Βυσσινοί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη κατηγορία και αυτό που έκανε φέτος ο Λεβαδιακός ήταν πέρα για πέρα επιτυχημένο και πολύ δυνατό για την βιωτιά μας ειδικά. Να μου πεις, δεν βγήκε στην Ευρώπη. Δεν πειράζει, βγήκε όφη στην Ευρώπη. Τα έχουμε πει ότι, δηλαδή, ας αφήσουμε να βγει και μια ομάδα άλλη, διότι εγώ θα το πω αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια έβγαινε ο Άρης. Και τι έκανε, φίλοι ακροατές, ο Άρης, που δεν έχω κάτι με την ομάδα, αλλά εδώ πέρα θα πούμε αλήθειες. Ο Άρης δεν έκανε τίποτα στην Ευρώπη. Ίσα ίσα που από τον πρώτο γύρο, δεύτερο, αποκλειότανε και δεν συνέχισε στην Ευρώπη. Λοιπόν, οπότε ας βγει και μια άλλη ομάδα να δούμε τι θα κάνει. Δεν λέω ότι απαραίτητα να περάσει, αλλά τουλάχιστον μπορεί να το παλέψει και μπορεί να περάσει. Γιατί όχι, ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν ξέρουμε τι θα κάνει στην Ευρώπη, που θα μπει στα προκριματικά του Europa League. Βασικά, να το πάρουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα μπει στα προκριματικά του Europa League σαν κυπελούχος Ελλάδας, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Κάτσε να δούμε, καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Η ομάδα της Κρήτης πιστεύω να το παλέψει το πράγμα και να πάει καλά. Γιατί όχι, και μακάρι οι ελληνικές ομάδες όλες να πάνε καλά. Η ΑΕΚ Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League, ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League, ο Παναθηναϊκό, μαζί με τον Όφη, ενώ η ομάδα του Παναθηναϊκού θα πάει στα προκριματικά του Conference League.

Μακάρι οι ομάδες μας να ορθοποδήσουν, φίλοι ακροατές, και να πάνε καλά και στην Ευρώπη. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα τα μεγάλα γεγονότα εδώ που γίνονται στον αθλητισμό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός φέτος, να το πούμε, ότι είχε μια επιτυχημένη πορεία στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός μέχρι εκεί που έφτασε, και αυτός μια επιτυχημένη πορεία. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη, και αυτός τα πήγε περίφημα με τους πολλούς τραυματισμούς φέτος. Εντάξει, δεν είναι όλα ροδινά. Και η ΑΕΚ φυσικά και αυτή τα πήγε πολύ καλά στην πορεία της στην Ευρώπη. Όλες οι ομάδες μας μαζέψαμε βαθμούς φέτος, δεν μπορούμε να πούμε. Θα μπορούσαμε μεν να είχαμε πάει και καλύτερα αν η ΑΕΚ πέρναγε στην επόμενη φάση, γιατί είδαμε ότι η Ράγιο Βαγεκάνο που την απέκλεισε έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, που θα παίξει την επόμενη εβδομάδα με την Crystal Palace. Οπότε και αν η ΑΕΚ είχε περάσει, να μου πεις, μπορεί να έχει αποκλειστεί στον ημιτελικό σίγουρα, αλλά μπορεί όμως και να πέρναγε. Δεν το ξέρουμε αυτό και θα ήταν καλό για την Ελλάδα μας. Δεν πειράζει όμως, οι ομάδες μας τα πήγανε περίφημα και εμείς είμαστε πολύ πολύ υπερήφανοι. Να δούμε τώρα από τη νέα χρονιά τι θα γίνει. Γιατί σίγουρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, ειδικά για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό στο Champions League. Άλλο Champions League, άλλο Europa League και άλλο Conference. Μην γελιόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή. Άλλη δυναμικότητα έχει το Champions League, άλλη το Europa League και άλλη το Europa Conference League.

Για κάποιους φίλους που με ρωτάνε να σχολιάσω λίγο τον τίτλο της ΑΕΚ, ναι, η ΑΕΚ το πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα, ειδικά στα play-off ήταν η πιο σταθερή ομάδα και δίκαια κατέκτησε τον τίτλο. Ναι, φυσικά και κατέκτησε δίκαια τον τίτλο η ΑΕΚ του πρωταθλήματος. Εννοείται. Γιατί αν και είμαστε Ολυμπιακός, που δεν το έχουμε κρύψει ποτέ, και εγώ και ο φίλος ο Γρηγόρης ο Παύλου εδώ και ο Βαγγέλης ο Μακρύς, ο καλός φίλος και συνάδελφος, θα πούμε τις αλήθειες. Η ΑΕΚ άξιζε το τρόπαιο και το πήρε μάλιστα πάρα πολύ δίκαια το πρωτάθλημα. Γιατί μην ξεχνάτε φίλοι ακροατές ότι η πιο σταθερή ομάδα φυσικά θέλει να έχεις και τύχη. Ναι, δεν λέω, αλλά όποια ομάδα είναι πιο σταθερή στα play-off, να ξέρετε ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι σταθερή ομάδα και από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ειδικά στα τελευταία, τους τελευταίους δύο μήνες, τι να πούμε, είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Τώρα μια σπουδαία αθλητική γιορτή στη Θήβα, γεμάτη χαμόγελα και διακρίσεις. Το Σάββατο 16 Μαΐου η πόλη μας έζησε μια όμορφη αθλητική εμπειρία με τη δεξαγωγή τα Βουδούρια Kids. Στη μνήμη λοιπόν του αείμνηστου Χρήστου Βουδούρη, που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα με το διασυλλογικό πρωτάθλημα τριάθλου. Ο Γάς Ηρακλής Τιβών έδωσε δυναμικό παρόν και είμαστε βαθιά υπερήφανοι για την εξαιρετική παρουσία όλων των αθλητών και αθλητριών μας. Τα παιδιά μας αγωνίστηκαν με πάθος, είδος και ευγενή άμυλα, γεμίζοντας το στάδιο και την ενέργεια και με το ταλέντο τους. Μέσα από αυτή τη μαζική και σπουδαία συμμετοχή ήρθαν και σημαντικές διακρίσεις που μας γεμίζουν χαρά και δικαιώνουν τους κόπους των αθλητών και των προπονητών μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους πρωταθλητές μας. Να πούμε ότι οι νικητές του τριάθλου K14, πρώτος είναι ο Μπεθάνης ο Κωνσταντίνος, δεύτερος ο Γιοργαντάς ο Γιώργος, έκτος είναι Ντελέα. Ο Νεντελέα Σεμπάστιαν, 7ος Αραπίτσας Παναγιώτης, 8ος Κουντουριώτης Κωνσταντίνος, 12ος Λεμπέσης Σωτήριος και 14ος Πέπας Αναστάσιος. Νικήτριες τριάθλου K14, πρώτη είναι η Καναρή η Ευγενία, τέταρτη η Δρίτσα η Μαρία Ευθυμία, 8η η Μαρία η Κοβάνη, 15η η Αγκάρη η Νικολέτα, 15η η Ελένη Μακρύ, 19η η Ευθυμία η Καρά, 21η η Μπάσιου Ελένη Κωνσταντίνα, 26η η Αργύρη Παρασκευή, 34η η Αγκάρη η Φραντζέσκα, 43η η Δημητρακάκη η Φρυδερίκη, Άλμα Ισμίκος K14 των αγοριών, πρώτος ο Μπεθάνης ο Κωνσταντίνος, τρίτος ο Γιοργαντάς ο Γιώργιος, τέταρτος η Νενταλέα ο Σεμπάστιαν, 8ος ο Κουντουριώτης Κωνσταντίνος, 9ος Αραπίτσας Παναγιώτης, 14ος Λεμπέσης Σωτήρος και 18ος ο Πέπας ο Αναστάσιος. Άλμα Ισμίκος K14 κοριτσιών. Πρώτη είναι η Δρίτσα Μαρία Ευθυμία, τέταρτη Κοβάνη Μαρία, πέμπτη Καναρή Ευγενία, έβδομη Αγκάρη η Νικολέτα, 14η Αγκάρη η Φραντζέσκα, 15η Μακρύ η Ελένη, 17η Καρά η Ευθυμία, 24η η Αργύρη Παρασκευή, 38η η Δημητρακάκη Φρυδερίκη, 42η η Μπάσιου Ελένη Κωνσταντίνα. Λοιπόν, αυτά να πούμε ότι τρίτος βγήκε ο Κυριακάκης Σοφρέ, ο Ορφέας στα 600 μέτρα κάπα 12 των αγοριών, 600 μέτρα κάπα 12 των κοριτσιών, 7η η Λεμπέση η Στεφανέκη, 8η η Κετεσίδη η Μαρκέλα. Σκηταλοδρομία 4x50, δεύτερη θέση κάπα 12 κοριτσιών και τρίτη θέση κάπα 12 αγοριών. Να πούμε ότι Άλμα Ισμίκος K12 των κοριτσιών, 7η Κοβάνη Χριστίνα, 8η η Μπάσιου Σωτήρια και 9η πολύ η Πόκα η Μελίνα. Άλμα Ισμίκος K12 των αγοριών, έκτος είναι ο Κότσογλου Σκούφας Έκτορας στα 50 μέτρα K12 των κοριτσιών, πρώτη Παπασταμάτη Μαρία Βασιλική, 7η Κοκοντίνη Κωνσταντίνα, 15η Παπαλούκα η Εκατερίνη, 16η Σικάρα η Εμορφία, 17η Σβεντζούρη Χριστίνα και 30η Σόκου Ιωάννα. 50 μέτρα K12 των αγοριών, 4ος ο Κετεσίδης ο Αλέξανδρος, 5ος ο Γιώργος ο Ζυγογιάννης, 8ος ο Δημήτριος ο Ζυγογιάννης και 15ος ο Νικήτας ο Τραμπάκουλος. Μπράβο στα παιδιά, πολλά συγχαρητήρια και από εμάς από εδώ στην εκπομπή. Τώρα να πούμε εξαιρετική εμφάνιση για τις αθλήτριές μας στα Πανιόνια. Παρασκευή 15 Μαΐου, ο Γάς Ηρακλής Τιβών έδωσε δυναμικό παρόν στους ιστορικούς αγώνες Τίβου Πανιόνι στη Νέα Σμύρνη.
Οι αθλητές μας συμμετείχαν στο αγώνισμα των 80 μέτρων, πραγματοποιώντας μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και αφήνοντας καλύτερες εντυπώσεις με τις επιδόσεις τους. Να πούμε, στα 11,28 ήταν η Μαργαρίτη η Φωτίνη, στα 11,42 η Μαραγκουδάκη η Λιδία, στα 11,52 η Μαρία Κοβάνη και στα 12,08 η Κωνσταντίνα η Μπάσιου.

Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας το και καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γρηγόρη τον Παύλου με τον Βαγγελάκη το Μακρύ. Μας ακούν από την εργασία τους. Καλή δουλειά, παιδιά, να είστε καλά.

Να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Ανέστη τον Τζακύρογλου, που μας ακούει από την όμορφη Κεσαριανή. Γεια σου, Ανέστη. Να πούμε και κάτι νέα που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Ανέστης ο Τσακύρογλου. Event Φιλία στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 30-31 και 1η Ιουνίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γήπεδο Βαλάρια και Προπονητικό Κέντρο του ΠΑΟΚ Μάνδρας σε όλα τα γήπεδα της Δυτικής Αττικής. Το event θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το επίσημο Open League της Άττικα, κατηγορίες K6, K8, K10, K12, K14 και K16. Στην κατηγορία K16 έχουν συμμετοχή και 3 του 2009 γεννημένοι. Πληροφορίες στο 690-86-54-504, Ακαδημία ΠΑΟΚ Μάνδρας. Ομάδες μέχρι στιγμής: η Thunders Φυσί, ο Φίνικας Περιστερίου, η Total Football Club, η Ανθούπολη, το Περιστέρι, ο Θρίαβος Χαϊδαρίου, η Άθλων United, η Κηπούπολη Περιστερίου, η Δάσος Δάφνη Χαϊδαρίου, ο Ατρόμητος Αθηνών, η Εράπολη Εγάλιο, η Δηλιακός, ο Δάστους του Ζεφυρίου, το Νέο Εικόνιο, ο Απόλλων Ποντίων, το Ασπροπύργου, ο ΑΓΣ της Νέας Περάμου, ο Πυρίχιος Ασπροπύργου και το Σόκερ Λαντ. Τώρα η ομάδα του Ιδηλιακού καλεί όλο το φύλαδλο κόσμο το Βιλίο να δώσει το παρόν στη μεγάλη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος το Σάββατο στις 35 και ώρα σε 9.30 ώρα στην αυλή του Εκπολιτιστικού Συλλόγου. Η ομάδα θα σηκώσει την κούπα και γράφει μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της. Πριν τη φιέστα στις 5.30 θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας στο ανακαινισμένο γήπεδο με τις πλατείες που αγωνίστηκαν στην Αλφα Βιωτίας. Μια χρονιά γεμάτη κόπο, πίστη, ένταση και συγκινήσεις φτάνει στην πιο όμορφη στιγμή της. Εκεί που όλοι μαζί σαν μια οικογένεια θα γιορτάσουμε αυτό που πετύχαμε. Μετά το τέλος φιέστας θα ακολουθήσει γιορτή και μουσική σε όλο τον κόσμο με γενική είσοδο 10 ευρώ. Τώρα με μεγάλη θλίψη αλλά ελπίδα στην Ανάσταση του Κυρίου, η Παναμεγαρική Εταιρεία Βίζας ανακοινώνει την κοίμηση του ιερόθεου Μωραΐτη. Ο ιερόθεος ήταν ο αγαπητός σύζυγος της Ελένης Μωραΐτη και πατέρας Παρασκευής Γαριφαλή, της Αρχοντοπούλας Οικονόμου και της Μπέτης Ντάλια. Αφήνει πίσω τη γυναίκα, τα παιδιά, τα εγγόνια και το δισεγγονό του. Επίσης, ο ιερόθεος ήταν ένας από τα ιδρυτικά μέλη και πρώην πρόεδρος του Βίζαντα Μεγάρων. Ζητάμε από όλη την κοινωνία να προσευχηθεί για την ψυχή του και για την ανάπαυλα της οικογένειας και το φίλων. Αιώνια του μνήμη. Τα συλληπιτήρια και εμάς τους οικείους του.

Να πούμε φίλοι ακροατές ότι σήμερα στη Λα Λίγκα 10 η ώρα Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Χιρόνα Έλτσε. Τελευταία αγωνιστική στη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Να πούμε ότι η πρωταθλήτρια είναι η Μπαρτσελώνα. Επίσης στην League Phase του Champions League είπαμε Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid και Betis. Στο Europa League, στην League Phase έχουμε την Θέλτα και την Real Sociedad σαν κυπελούχα Ισπανίας. Ενώ στα προκριματικά του Conference League θα πάει η Χετάφε. Να πούμε ότι πλέον η ομάδα που έχει υποβιβαστεί σίγουρα είναι η Οβιέδο. Περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες δύο ομάδες θα υποβιβαστούν στη Λα Λίγκα 2. Παίζεται ακόμα η θέση. Έλτσε, Οσασούνα, Λεβάντε είναι με 42 βαθμούς. Χιρόνα 40, Μαγιόρκα 39. Πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη, να δούμε και στο τέλος ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν. Στη Σέρια στην Ιταλία δύο ματσάκια σήμερα φίλοι ακροατές, 7 η ώρα Μπολόνια Ίντερ και 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Αύριο έχουμε Πάρμα Σασουόλο στις 4, 7 η ώρα έχουμε Νάπολη Ουντινέζε, 10 παρατέταρτο τα υπόλοιπα παιχνίδια, Κρεμονέζε Κόμο, Λέτσε Τζένοα, Μίλαν Κάλιαρη, Τωρίνο Γιουβέντους και Βερόνα Ρώμα. Εδώ να πούμε ότι η Ίντερ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ίντερ, Νάπολη, Μίλαν και Ρώμα βγαίνουν στην League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα Κόμο, Γιουβέντους βγαίνουν στην League Phase του Europa League. Ενώ στα προκριματικά του Conference League πάει η Αταλάντα. Να πούμε ότι οι ομάδες που έχουν υποβιβαστεί ήδη είναι η Βερόνα και η Πίζα. Ενώ να πούμε ότι παίζεται ακόμα ανάμεσα στην Κρεμονέζε και στη Λέτσε. Ποιες από τις δύο ομάδες θα υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία? Αυτές που έχουν υποβιβαστεί σίγουρα είναι η Βερόνα με την Πίζα μέχρι στιγμής.

Να πούμε φίλε ακροατές ότι 23 του μηνός αύριο έχουμε το μάτς της Χαλ με την Μίτλεσμπρο, 7.30 ώρα για τον τελικό της Championship. Να πούμε τελικά αποτελέσματα, Μίλγολ Χαλ 0-2 Southampton, Μίτλεσμπρο 2-1 στην παράταση.

Εγώ, ενώ έχουμε ένα ματσάκι για τον γκρουπ του υποβιβασμού στην Bundesliga την ερχόμενη Δευτέρα σε 9.30 ώρα το βράδυ, Paderborn θα παίξει με τη Wolfsburg. Γκρουπ υποβιβασμού για την δεύτερη κατηγορία. Να πούμε ότι η Paderborn βγήκε πρώτη στην δεύτερη κατηγορία, ενώ η Wolfsburg παίζει σαν play out από την πρώτη κατηγορία. Όποια ομάδα κερδίσει φυσικά θα ανεβεί στην Bundesliga.

Να πούμε τώρα, το Σάββατο 23 Μαΐου στο γήπεδο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Καλλιθέα θα διεξαχθούν ο τελικός κυπέλου Γιάννης Διακογιάννης 4 ώρα και ο τελικός πρωταθλήματος ποδοσφαίρου τύπου 6 και 4. Η γιορτή είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου που αγαπήσαμε. Αυτό από τον φίλο μας τον Ανέστη τον Τσακίρογλου, που θα, φυσικά θα είναι στο γήπεδο για να καλύψει για το Viva Sport το...

Να πούμε, φίλε ακροατές, ότι στην GPL στο μπάσκετ έχουμε τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Άρης ΑΕΚ 90-81, ισοφάρισε σε 1-1 ο Άρης. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του Άρης ΑΕΚ να αντιμετωπίσει, έχει ήδη περάσει στην ημιτελική φάση. Είπαμε, το ένα ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

Όπως είπαμε, φίλοι ακρότες, να σχολιάσουμε λιγάκι τα ματσάκια στην Ευρωλίγκα χθες. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ανώτερος. Είπαμε, στραγγάλισε την Φενέρμπαχτσε, δεν της άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Μάλιστα, οι Τούρκοι είχαν κακά ποσοστά σε τρίποντα. Μια ομάδα που βάζει καταρρυπάς τρίποντα, ειδικά η Φενέρμπαχτσε. Το είδαμε και στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός έπαιξε το μπάσκετ που ξέρει πολύ καλά να κάνει. Και φυσικά μπροστά σε 14.000 οπαδούς του που βρέθηκαν στο Telecom Center και τους έκανε υπερήφανους. Αλλά ο κόσμος ζητούσε το ευρωπαϊκό και αυτό είναι πολύ λογικό. Ο Ολυμπιακός έχει πολλά χρόνια να σηκώσει κούπα Ευρωλίγκα και φέτος είναι η χρονιά του πραγματικά να το σηκώσει και ειδικά μέσα στην Ελλάδα, φίλοι ακροατές. Η αλήθεια είναι αυτή. Φυσικά είπαμε ότι το έργο του δεν θα είναι καθόλου εύκολο, αν και έχει έρθει αποδεκατισμένη η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν παίζει ο Ταβάρες, δεν παίζει ο Λεν, δεν παίζει φυσικά και ο Γκαρούμπα. Να δούμε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημά του, γιατί έφυγε υποβασταζόμενος εχθές από το Telecom Center στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει μια μεγάλη φανελά, το έχουμε πει και το έχουμε αποδείξει, δεν θα είναι καθόλου εύκολο το μάτς του Ολυμπιακού και θυμόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και τελικούς απέναντι στη Ρεάλ, αλλά έχει χάσει και τελικούς απέναντι στην Βασίλισσα. Όπως θυμόμαστε αυτό το πιο πρόσφατο του 23 που με ένα σούτ του Σέρχιο Γιούλ στα 4 δευτερόλεπτα η Ρεάλ κατέκτησε το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τη ρεβάνς, να το πούμε έτσι, θέλει να πάρει το αίμα του πίσω αύριο το βράδυ στο Telecom Center σε 9 η ώρα, πλέον σε πάνω από 15.000 κόσμο ερυθρόλευκους, πραγματικά κατακόκκινο ήταν το Telecom Center και εχθές, και φυσικά αύριο που είναι ο τελικός θα είναι ακόμα περισσότεροι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, εμένα ξέρετε την άποψή μου όσον αφορά την Ευρωλίγκα και θα την πω και δεν φοβάμαι να την πω. Ο Ολυμπιακός, ότι άμα δεν σηκώσει κούπα φέτος, είναι αποτυχημένη χρονιά, διότι έχει πάει σε 5 Final Four. Κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει και η κατάρα να πάει, γιατί φτάνει στην πηγή και δεν πίνει νερό. Κάποτε πρέπει να σπάσει και η κατάρα, πώς θα το κάνουμε. Μακάρι να σπάσει αύριο και να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε φυσικά είναι μια τεράστια ομάδα, ήταν μέχρι πρότινος και πέρσι πρωταθλήτρια Ευρώπης και ήθελε να υπερασπιστεί το στέμα της, αλλά δεν την άφησε ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, παίζοντας ολοκληρωμένο μπάσκετ, όλοι οι παίχτες ήταν σε φόρμα, ο Ντόρσεϊ, ο Άλεκ Πίτερς που πήρε και αυτός φωτιά, ο Φουρνιέ, ο Σάσα Βεζέκοφ ήταν μέτριος αλλά έβαλε και αυτός σημαντικούς πόντους. Μακάρι όλοι να ανταποδώσουν στον τελικό και να σηκώσει η ελληνική ομάδα το τρόπαιο που τόσο θέλουν οι φίλαθλοι αλλά και οι παίχτες, γιατί διότι όταν πας σε 5 Final Four και είσαι αποτυχημένος, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα να σηκώσεις ανάστημα και να διεκδικείς το τρόπαιο απέναντι στην Real, η οποία έχει πάρει πολλά τρόπαια και είναι και πολύ βαριά φανέλα. Μακάρι να σπάσει η κατάρα λοιπόν αύριο στο Telecom Center σε 9 η ώρα και να δούμε τον Ολυμπιακό με την κούπα στα χέρια. Επίσης να πούμε και δύο λόγια για την Βαλένθια. Μια Βαλένθια που το πάλεψε το παιχνίδι εχθές, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το μάτς της Ρεάλ Μαδρίτης. Από εκεί και μετά, από ένα διάστημα και μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης της μπαίνανε και τα τρίποντα εχθές. Ο Χεζόνι έκανε σημαντική δουλειά. Φυσικά και οι άλλοι παίκτες, ο Φαγκούτο Καμπάτσο. Έχει παίκτες η Ρεάλ Μαδρίτης που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Και φυσικά αυτό φάνηκε. Ο Αμπάλτε έχει παίκτες καλούς. Φυσικά έλειπε ο Έντιν Ταβάρες που είναι τραυματίας και δεν θα παίξει στο Final Four. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, γιατί χθες τον είδαμε και στον πάγκο κάθισε. Είπαμε, είναι αποδεκατισμένη ρε, αλλά δεν μπορείς να την ξεγράψεις. Είναι βασίλισσα και έχει πολλά τρόπαια στην πλάτη της. Θα τα πούμε και αύριο στην εκπομπή εδώ, που θα είναι και η μέρα του τελικού, να δούμε τι μπορεί να γίνει. We'll be right back.

Να πούμε φιλικός αγώνας της σύσφυξης σχέσεων και αλληλεγγύης που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 25 Πέμπτου και ώρα 7.30 ώρα στο γήπεδο Γεώργιος Ρουμελιώτης στην Ελευσίνα ανάμεσα στις ομάδες παλεμάγων του Ηρακλή Ελευσίνας και του ΑΟ Χαϊδαρίου. Θα ακολουθεί στο τρίτο ημίχρονο για κλείσιμο τη σεζόν για καλοκαίρι. Αυτός είναι ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας γυναικών. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Αστέρα Τρίπολης. Φυσικά live και από την ΕΡΤ 2 το παιχνίδι. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Ανέστη τον Τσακίρογλου που μας στέλνει εδώ πέρα τα νέα. Να περάσουμε πάλι στους χορηγούς της εκπομπής μας φίλοι ακροτές. Για ακόμα μια φορά στο παντοπολείο της Μαρίας στη Νέα Θήβα στην οδό Βάρναλη 26 θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας όπως για παράδειγμα ψωμί της ημέρας, καφέ και πολλά άλλα τοπικά προϊόντα όπως επίσης λαχανικά και φρούτα της εποχής αλλά ακόμα ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ εκτός της Κυριακής. Σε μικρό χρονικό διάστημα άνοιξε το ιχθυοπολείο η Ψαροπούλα στην οδό Αγίου Νικολάου 15 και θα συναντήσετε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο ιχθυοπολείο υπάρχουν επίσης αλλιεύματα νοπά και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζια και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Ψαροπούλα 694 15 61 626 και 22 62 70 10 19.

Φώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδός Θήβας Χαλκίδας, τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά το πρωί με τις 6 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πρατήριο Υγρό Καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζα στην Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Τίβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Και εισαγωγές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης. Συναγερμή αντικλεπτικά Λεωξής Φάλαγκος 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας για την ευγενή τους χορηγία στην εκπομπή και την εκτίμησή τους. Η ώρα πάει μία, φίλε ακροατές, κάπου εδώ η εκπομπή μας Μπαλαδόρη της Βιωτίας εκτάκτως σήμερα θα κλείσει. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο πρώτα Θεός 12 με 2 κανονικά η εκπομπή σήμερα. Εδώ εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Τίποτα άλλο από μένα, από τον Μίνα Παπαθωμά που ήταν στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Βιωτίας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και πάντα με υγεία, φίλοι ακροατές. Τίποτα άλλο. Πάμε σε ένα, εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι και θα μιλήσω πάλι με τα αστέρια της Νατάσας Θεοδωρίδου και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21 600.
2: Εκ του Πατρός γεννηθέντα. Μια μαύρη σπαρταριστή κωμωδία του Τόνι Δημητρίου. Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, τα ζευγάρια στο χωρισμό και τα αδέρφια στην κληρονομιά. Ελάτε να γελάσετε με τα χάλια μας για να νιώσετε καλύτερα με τα δικά σας. Παίζουν Τόνι Δημητρίου, Γιάννης Φραγκίσκος. Εισιτήρια more.com. Σκηνοθεσία Τόνι Δημητρίου, Στεφανία Γκουρνέλ. Εκ του Πατρός γεννηθέντα.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ραδιοθήβα 97,5.

0: αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
7: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
8: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
9: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
10: Βουνό.
11: Θάλασσα.
10: Άσπρο.
11: Μαύρο.
10: Κρεατικά.
11: Θαλασσινά.
10: Θα σε δειλήξω που θα πάει. Στη Λαδόκολα.
11: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
10: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμενόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
14: Ράδιο Θήβα, 97,5.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262 027 306. Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262 025 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262 027 950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό.

0: Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
1: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-4348-05 και 6986-7517-23. Follow us on Instagram.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27306.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21600.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
4: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet.

0: Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 4805 και 6986 75 17 23. Follow us on Instagram.
2: Θα βγούμε.
1: Φυσικά.
2: Ακούω ιδέες.
3: Noir Cafe Bar.
1: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
2: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
1: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620-266-72.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Εκ του πατρός γεννηθέντα. Μια μαύρη σπαρταριστή κωμωδία του Τόνι Δημητρίου. Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, τα ζευγάρια στο χωρισμό και τα αδέρφια στην κληρονομιά. Ελάτε να γελάσετε με τα χάλια μας για να νιώσετε καλύτερα με τα δικά σας. Παίζουν Τόνι Δημητρίου, Γιάννης Φραγκίσκος. Εισιτήρια more.com. Σκηνοθεσία Τόνι Δημητρίου, Στεφανία Γκουρνέλ. Εκ του πατρός γεννηθέντα.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Φαμίλια Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
8: Lighting up your world.
7: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 6972 317 714.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
10: Follow us on Instagram. Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
11: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
10: Έλα βρακά
11: και φτιάξε κατάσταση.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
11: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
10: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
11: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
10: Ψήθηκες.
11: Έλα βρακά.
10: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
12: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
13: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
14: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
15: Βουνό.
16: Θάλασσα.
15: Άσπρο.
16: Μαύρο.
15: Κρεατικά.
16: Θαλασσινά.
15: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
16: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμενόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
17: Θα βγούμε?
16: Φυσικά.
17: Ακούω ιδέες.
18: Νουά. Noir Café Bar.
19: Το Noir Café Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
20: Noir Café Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
19: Noir Café Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
22: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Εκ του πατρός γεννηθέντα. Μια μαύρη σπαρταριστή κωμωδία του Τόνι Δημητρίου. Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, τα ζευγάρια στο χωρισμό και τα αδέρφια στην κληρονομιά. Ελάτε να γελάσετε με τα χάλια μας για να νιώσετε καλύτερα με τα δικά σας. Παίζουν Τόνι Δημητρίου, Γιάννης Φραγκίσκος. Εισιτήρια more.com. Σκηνοθεσία Τόνι Δημητρίου, Στεφανία Γκουρνέλ. Εκ του πατρός γεννηθέντα.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
4: Follow us on Instagram.
5: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
8: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
7: Έλα βρακά
8: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
8: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
8: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
8: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
10: πείνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grillhouse. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grillhouse, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
11: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
14: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
15: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
16: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
17: Θα βγούμε.
18: Φυσικά.
17: Ακούω ιδέες.
19: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
20: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
21: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
20: Noir Cafe Bar. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-026672.
22: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
23: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
24: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το σύστημα SetBackat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SetBackat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SetBackat στο setbackat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Εκ του πατρός γεννηθέντα. Μια μαύρη σπαρταριστή κωμωδία του Τόνι Δημητρίου. Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα, τα ζευγάρια στο χωρισμό και τα αδέρφια στην κληρονομιά. Ελάτε να γελάσετε με τα χάλια μας για να νιώσετε καλύτερα με τα δικά σας. Παίζουν Τόνι Δημητρίου, Γιάννης Φραγκίσκος. Εισιτήρια more.com. Σκηνοθεσία Τόνι Δημητρίου, Στεφανία Γκουρνέλ. Εκ του πατρός γεννηθέντα.
5: Πού θα βρεθούμε?
6: Στο άγαλμα.
5: Πάλι?
6: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
5: Δηλαδή?
6: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
7: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 9 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
4: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμπο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950.
7: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
9: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
10: Lighting up your world.
9: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
11: Βουνό.
12: Θάλασσα.
11: Άσπρο.
12: Μαύρο.
11: Κρεατικά.
12: Θαλασσινά.
11: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
13: Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
15: Θα βγούμε.
14: Φυσικά.
15: Ακούω ιδέες.
16: Νουά. Νουάρ Καφέ Μπαρ.
17: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620-26672.
19: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
22: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
5: Θα βγούμε?
6: Φυσικά.
5: Ακούε ιδέες.
7: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
8: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
9: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
8: Noir Cafe Bar, Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-026672. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ράδιο Θήβα 97,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.